0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Yeah.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου τον ναι, αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Δεν θέλω εξαρτήσεις.

πριν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
2: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yeah.
2: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νύχτα.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
10: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους ήρθε η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
9: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
10: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Και όντως τελικά προλάβαμε. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εξημέρωσε μια υπέροχη, πανέμορφη και ξέρεις τι, οκ, okay, Τρίτη, γιατί είναι 28 Ιουλίου και είμαστε εδώ από το πρωί 8 μέχρι και τις 11 στον ΑΠ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Προλάβαμε, Μαρία Μακράκη.
1: Πραγματικά, Βαγγέλη Χατζηδάκη, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αφού λαλήσει ο Αλέκτορ, είμαστε εδώ.
0: Αλλά μας λαλεί δεις. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, να πούμε ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε Φιλοσοφίες, Υδροδυναμική Σαριδάκη, Κουτάλα, Καμπάνα Μάρε, Μόμπι Στορ, Μότο που δηλαδή το Εμπορική Στεφανάκη και Σίτζετ.
0: Ολόκληρο γλέντι κάνουμε. Τέτοια πολυκοσμία. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε το μήνυμα σας στο Viber στο 6931-929-929 ή μας βρίσκεις στο social medium της επιλογής σου, Instagram, Facebook, Twitter, οτιδήποτε. Απλά γράψε από 92,9 και μας βρίσκεις. Και φυσικά είμαστε live www.929.gr. Και είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Πάμε να ακούσουμε λίγο Φουρέρα και υπερχόμεθα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαρία, πώς είσαι?
1: Εδώ διαβάζω τους πάντες που γιορτάζουν σήμερα. Δεν είναι τον Αγίο Πάντο.
0: Δεν είναι τον Αγίο Πάντο, μια μικρή παρένθεση.
1: Μην παρεξηγηθούμε.
0: Έχουμε ένα κατεβατό ολόκληρο.
1: Της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου σήμερα.
0: Μεγάλη χάρη της.
1: Μεγάλη χάρη της. Οπότε, εκτός ότι γιορτάζει Ειρήνη, Ρένα, Ρινούλα, Ειρήνα, Ρένια, Χρυσοβαλάντου.
0: Εμένα μου αρέσει το Ειρήνγκο που δεν ξέρω το γράφει. Ειρήνγκο.
1: Ναι, κάποια τα παραβλέπω γιατί.
0: Γιατί χρόνια πολλά στον Ιρίνγκο Σταρ, χρόνια πολλά στον Τζον Ιρίνγκο. Γιατί όχι.
1: Βαλάντο. Τώρα αλήθεια τώρα, Βαλάντα.
0: Βαλάντα. Μια γλυκιά Βαλάντα ή οτιδήποτε. Και επίσης σημαντικό όνομα που γιορτάζει σήμερα πρέπει να το πω. Ακάκιε!
1: Ω Παναγία μου.
0: Τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
1: Ναι, μου το έχει και πρώτο. Να, Ακάκιος. Κάχι, κάκι. Τι είναι αυτό, τι είναι.
0: Είναι τέτοιο, αν θυμάσαι τον αρσιβαρίστα μας τον Ολυμπιονίκη, τον Κάχη Καχιασβίλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν γεωργιανής καταγωγής. Είχε πάρει, η ηθαγένεια με το όνομα Ακάκιος Καχιασβίλη.
1: Δεν έχω πρόβλημα με το Ακάκιος, υπάρχει, αλλά το Κάχη, Κάκη, μετά βλέπω.
0: Όλοι σου είπαν άνθρωπο που ονομάζονταν Κάχη.
1: Εντάξει, Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα. Δηλαδή, είναι... η ταυτότητα τα γράφει πάνω Αυξεντούλα.
0: Τι σε νοιάζει, δικιά σου γράφει Μαρία. Έχει 3 εκατομμύρια τέτοια. Γιατί είσαι επικριτική.
1: Και γιορτάζει και η Δροσοσταλία και η Δροσοσταλίδα και η Δροσής με γιώτα.
0: Επίσης γιορτάζει ο Τίμωνας, ο Τίμος, η Τιμώνα, το Τιμόνι και η Τίμα.
1: Και δεν γιορτάζει ο Τιμολέων, ας πούμε.
0: Όχι, είναι άλλο όνομα. Θα δω πότε γιορτάζει Τιμολέοντας.
1: Α, επειδή είναι του Αγίου Τίμωνος του Αποστόλου.
0: Ορίστε, σε παρακαλώ. Είναι ουσία η ρίχνη Χρυσοβαλάντου, του Αγίου Ακακίου Μάρτυρος εν Μιλήτου, Αγίου Αυξεντίου Μάρτυρος εν Φρυγία, σε ιδιαίτερο είδο του Αγίου Τίμωνος του Αποστόλου.
1: Όλοι αυτοί οι μαρτύρε
0: δεν πρέπει εγώ, δεν πρέπει εγώ να φύγω από εδώ και να πάω στο σταθμό τη Αρχιεπισκοπή Κρήτη που προφανώ το έχω λίγο παραπάνω.
1: Να βρει τον πρωτοσύγκελο.
0: Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τον πρωτοσύγκελο. 28 Ιουλίου σήμερα και τι γενέθλια έχουμε έτσι ενδιαφέροντα. Σήμερα το 74 γίνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Άλεξ, φίλια πολλά.
0: Το 54 Ούγκο Τσάβες, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. Το 51 είναι ο Σαντιάγο Καλατράβα που μας έφτιαξε όλα αυτά τα σίδερα για την Ολυμπιάδα, καθώς και άλλα πράγματα. Σαν σήμερα γίνεται το 43 ο Ρίτσα Ράιτ από τους Pink Floyd. Και κάτι άλλο, το 29 γεννηθήσα Ζακλίνη που βγήκε Κένεντι Ιωνάση ή Τζάκι ως γνωστόν.
1: Το 29 γεννήθηκε.
0: Ναι, είναι μια ηλικία.
1: Δεν την είχα την Τζάκη.
0: Ναι, επειδή οι περισσότερες εικόνες που έχεις
1: είναι. Είναι ζωή ακόμα, σωστά.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Θα το ψάξω μία.
1: Αυτή δεν είχε παντρευτεί με τον Τζον Κένεντι.
0: Αυτή ήταν στο αμάξι μέσα στον Τάλας.
1: Μπράβο. Και μετά παντρεύτηκε με το δικό μας, τον Ωνάση.
0: Να είναι καλά, είπαμε.
1: Αλλά ήταν πρώτα παντρεμένη με τον Ωνάση και μετά με τον Κένεντι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ. Νομίζω ότι πρώτα ήταν η πρώτη κυρία τον είπα. Και μετά πήρε τον.
1: Αλλά κράτησε το Κένεντι, Τζάκι Κένεντι.
0: Εντάξει, είναι βαρύ όνομα, δεν τα αφήνει έτσι εύκολα. Δεν ήταν Παπαδοπούλου να πει, ξέρει τι, άστο, δεν πειράζει.
1: Μετά δεν παντρεύτηκε με κάποιον αυτή η γνωστή. Λοιπόν,
0: ξέρει τι, θα μπω τώρα να δω τι και πώ και επιστρέφουμε με πληροφορίε που
1: και
0: είναι. Έχω
1: δει το βίντεο στο αμάξι.
0: Λοιπόν, μπαίνω τώρα να δω, μου γίνησε πάρα πολλά ερωτήματα.
1: Και περίμενε και ο Κένεντι δεν ήταν και με τη Μέριλιν Μονρόε.
0: Φήμες, λένε, φήμες.
1: Τι φήμες, καλέ, το αιώνιο πάθος.
0: Καλά, δεν ήμουν μπροστά τώρα.
1: Μην το χαλάς.
0: Δεν θέλω να εκθέσω εκλειπώντες που δεν ήμουν και παρόν. Δεν θα μεταφέρουμε τώρα κουτσομπολιά. Αν θες να πεις το στη show business, θα πεις τα νέα της Επισκοπής και τη σχέση του Κένεντι με την Μονρό. Θεέ μου, τι άλλο θα κάνουμε εδώ πέρα.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Και αφού κάναμε την ενδελεχή μας έρευνα, είμαστε πλέον πάλι εδώ πέρα να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που εμείς ρωτήσαμε στον. Βασικά η Μαρία με ρώτησε και κρεβρίζομαι όταν δεν ξέρω κάτι. Οπότε έψαξα και έμαθα. Λοιπόν, η Τζάκι Κένεντι Μπουβιέ Ονάση.
1: Αρχικά μας έχει αφήσει χρόνους.
0: Ναι, από το 94. απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών. Γεννηθήσα το 29, όπως προείπαμε. Η οποία πρωτίστως ήταν πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μετά το θάνατο του Τζον Κένεντι το 63, παντρεύτηκε 5 χρόνια μετά το 68 τον Αριστοτέλη Ονάση,

0: με τον οποίο χείρεψε το 1975.
1: Συνέχισε να είναι πρώτη κυρία, τον είπα βέβαια, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ λέει ότι μοίραζε την καθημερινότητά της λίγο στο Σκορπιό, λίγο στη ΣΥΠΑ.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
1: Επίσης,
0: εδώ είναι με το χάκι, ας πούμε, στο Πισκοπιανό και εκεί πας, ας πούμε, το δεις και μια στο τόσο.
1: Επίσης, Θεά, ανέλαβε, λέει, ηγήθηκε την πρώτη ανακαίνιση του Λευκού Πηγικού.
0: Ναι, να σου πω κάτι, αν ήταν τώρα 150 χρονών εκεί πέρα το τέτοιο, είπαμε εδώ να με το χάκι στο Ψυχοπιανό και πάει να κάνει κανένα μέρα μέτι πότε. Φαντάζομαι να είσαι ολόκληρο το Λευκό τον Νίκο τα εκεί πέρα. Γενικά σε απορίες που έχετε θα ρωτάτε, εμάς σας απαντάμε αμέσως. Να δούμε στο Viber έχουμε καμία ερωτησούλα. Θυμίζω 6931-929-921.
1: Καλημέρα, Νούλα.
0: 6931-929-929. Το πέτυχα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, μας θέλετε εδώ πέρα. Εμείς θα το ψάξουμε, θα το απαντήσουμε, θα λύσουμε τέτοιο. Και επειδή κάποιος ρωτάει πώς είναι ο καιρός σήμερα. Δεν ρώτησε κάποιος, αλλά θα ρωτήσει κάποιος.
1: Ψάχνω.
0: Όχι, εγώ το έχω βρει ήδη, ρε παιδί μου. Απλά
1: το μήνυμα ψάχνω.
0: Α, όχι, δεν έχουμε μήνυμα. Αλλά πάντα ρωτάμε πόσο καιρό. Λοιπόν, Τρίτη 28 του Ιούλη σήμερα και θα βαρέσουμε ένα 36 κατά τις 12 ώρες. Παναγία
1: μου. Μα Τρίτη είναι, Ευαγγέλη μου. Γιατί να μην το βαρέσουμε το 36? Τι είναι, Σάββατο ή Κυριακή?
0: Δεν διακρίνω ένα παράπονο. Γενικά, Ιούλιος είναι, ζέστη έχει και δεν φυσάει. Αυτά έχω να σου πω. Καθαρό καιρό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 2-3-4 μποφόρ. Υγρασία 30-50%. Ζήτω το Ηράκλειο. Και αυτά τα όμορφα. Εσύ τι έχει να προτείνει, Μαρία μου?
1: Για σήμερα.
0: Γενικά, για τη ζωή μας.
1: Γυαλιά ηλίου, καπέλο, τρέχει διαγωνισμός.
0: Αυτά περιμένω. Να δω τι χάριζουμε. Α, μια χειρουλάμια για διαγωνισμό, μην ξεχνιόμαστε. Να δούμε, είναι και χαρά, μια χαρά.
1: Μόλις λοιπόν ακούς τον εν λόγω ήχο, τρέχεις και μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου τη λέξη ποδήλατο θέλεις. Καλημέρα, το άκουσα θέλεις. Είμαι εδώ θέλεις. Ό,τι θέλεις μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο 6931-929-929 και εγώ σε βάζω αμέσως στην κλήρωση με πλήρες ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, γιατί οι μέρες πλησιάζουν.
0: Γιατί η Μαρία είναι σούπερ υπεύθυνη. Αν ήταν πάνω μου διαγωνισμός, ήταν, ξέρω εγώ, κέρδισε ο τάδε, δεν πειράζει. Η Μαρία τώρα τα έχει. Τάκα, λίστα ολόκληρη.
1: Ναι, παιδιά, ακόμα και 5 συμμετοχές να μου στέλνετε. Δηλαδή, κάθε όταν ακούτε την κόρνα και συμπληρώνετε μέσα στη μέρα 5 συμμετοχές, εγώ 5 συμμετοχές τις βάζω. Με τη σειρά που στέλνετε τα μηνυματάκια σας.
0: Για να δούμε, στις πόσες είμαστε? Α, έχουμε πιάσει τριψήφιο. Καλή φάση.
1: Καλημέρα στην Εύα Ευαγγελία, δεν ξέρω πώς το λέει. Καλημέρα στη Χαρά, καλημέρα στην Αργυρό.
0: Όλοι εδώ πέρα, είναι σε επάλξεις όλοι.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, αυτά έχουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο και με άλλους διαγωνισμούς. Γιατί εντάξει, δεν έχουμε μόνο την ποδηλατάρα.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο.
0: Από τη μοτοποδηλατομπαρική. Έχουμε και giveaway. Έχουμε να δώσουμε αυτό. Να πάτε να περάσει η ώρα σας. Να πιείτε ένα καφέ, να πιείτε ένα ποτό, ένα βερμούτ, κάτι εδώ πέρα. Είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Απλά χαρίζουμε πράγματα. Η Έλενα πάρει, είπαμε.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie. Νούμερο 3.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Hey, yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, μου λυγεί κάτι χάπια να πάρω, μου λυγεί.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λαλαλαλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
3: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης ProCut. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης ProCut. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης ProCut. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης ProCut. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Σε λένε Σοφία.
1: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
2: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
1: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μαρία, ξέρεις τι έχω πάθει τις τελευταίες μέρες? Για κάποιο μυστήριο λόγο έχω κόψει το βραδινό.
1: Αχού.
0: Όχι, απλά τρώω αργά το μεσημέρι. Αυτό είναι γιατί πεινάω το βράδυ. Τρώω κανένα φρουτάκι, κανένα τέτοιο. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Είναι και καλοκαίρι τώρα, κάνει ζέστη, ξέρει, δεν μου κάνει ωραία. Κάτσε να χειμωνιάσει. Να έρθουν την καρμπονάρα, έχει πίτσα με τον κιλό, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, έλα, πέρα από την πλάκα, εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ και να νιώθω την παραμικρή λιγούρα.
0: Πρόσεξε.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν είπα ότι κοιμάμαι νηστικό. Πρόσεξε. Αλλά ένα νεκταρίνι, ένα σταφυλάκι, ένα τέτοιο.
1: Εντάξει, εγώ χτες ελαφριά έφαγα. Έφαγα δύο αυγουλάκια και ένα ντάκο, ξέρει, το παξιμάδι με την ντομάτα και τη φετινή.
0: Δύο αυγουλάκια και ένα γουρνόπουλο.
1: Και λίγο αγκουράκι.
0: Ωραία, μια χαρά, ναι. Έτσι, να κάνουμε τη ρέγουλα.
1: Ναι, αλλά αυτό. Θέλω κι εγώ καλοκαίρι που λες, δεν θέλω τις πίτσες και τις καρμπονάρες και αυτά, αλλά κάτι.
0: Όχι, γιατί τις θέλω, αλλά δεν μπορώ. να λέμε αλήθεια εδώ πέρα.
1: Θέλει, κάτι,
0: με αποτέλεσμα τώρα τα πρωινά που έρχομαι εδώ πέρα, ορεξάτος αυτό και το καθεξής, μια μικρή λιγούρα να υπάρχει. Γιατί έχω χωνέψει τα πάντα. Τι θα μου πρότεινες εσύ?
1: Μπουγάτσα.
0: Ναι. Από το πουθενά, από πού προήλθε αυτό, για πες.
1: Γιατί φυσικά έχουμε στην παρέα μας τις αγαπημένες μας φιλοσοφίες.
0: Ουί!
1: Που είναι εδώ, είτε στα Λιοντάρια, είτε Καστρινογιαννάκη, ένα στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης, μέσα στο Sport Point. Φυσικά βρίσκεις και μέσω φαγητού εφαρμογών και μέσω φιλοσοφίες.gr, εάν θέλεις και 10% έκπτωση.
0: Πάρε να έχεις.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, είτε σε πρωινά, είτε σε μπραντς, μπουγάτσες, από ομελέτες, από. Μέχρι και κλαμπ σάντουιτς κάνουν. Ό,τι
0: όλα τα καλά του Θεού.
1: Εγώ φυσικά έχω αδυναμία στην μπουγάτσα με κρέμα και
0: κανέλα και ζάχαρη.
1: Και κανέλα αυτό. Από πάνω, ναι. Αλλά είπα ότι την επόμενη φορά που θα πάμε.
0: Έχουμε κλείσει ραντεβού για 22 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι,
0: ημέρα
1: εντάξει,
0: Τρίτη.
1: Αυτό είναι για τη σοκολάτα, αλλά θέλω να δοκιμάσω και την μπουγάτσα με σοκολάτα.
0: Α, ναι. Πώς θα πάμε, ναι. Σήμερα τι κάνεις?
1: Μετά δεν έχω δουλειά, δεν μπορώ να τις καθημερινές.
0: Θα πάω μόνος μου, ξέρεις, θα πάω μόνος. Θα στέλνω φωτογραφίες, κάνω ζήλια.
1: Θα φας μπουγάτσα με σοκολάτα, να φας την αγαπημένη σου μπουγάτσα μήλου με πραλίνα, λατισμένες καραμέλες και κράμπλ, που κάνεις τέλεια και το κράμπλ.
0: Με το κράμπλ. Βέβαια έχουμε και σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα, έχουμε και την μπουγάτσα με το φλό χαροπιού, φεταλιά, ντομάτα και ρίγανη. Όλα τα καλά του Θεού.
1: Και γενικά μου αρέσουν οι φιλοσοφίες, ρε παιδιά. Πες μου κι εσύ δηλαδή, αν με ακούς. Γιατί. Ειδικά το μαγαζί στο κέντρο παραπέμπει λίγο σε αυτά τα παλιά ραντεβού που πηγαίνανε στα ζαχαροπλαστεία. Όχι απαραίτητα τα ζευγάρια, μην παρεξηγηθώ, και φίλοι, ρε παιδί μου, και μαμά με κόρη, και μαμά με γιος, και μπαμπάς με κόρη, και ούτω καθεξής.
0: Έχω πετύχει
1: και
0: σε γνωστούς μου. Έχω πετύχει όλες τους συνδυασμούς που λες, έχω πετύχει εγώ εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Πηγαίνανε και πώς λέγανε, πάμε σε ένα ζαχαροπλαστείο να φάμε μία πάστα. Παιδιά, πείτε μου εσείς πότε καταργήθηκε το ραντεβού για την πάστα. Αλήθεια.
0: Είπαμε, σου χρωστάνε. Άλλοι τώρα σου χρωστάνε, αλλά μας ακούνε, σου χρωστάνε ραντεβού για πάστα.
1: Ναι, μπράβο, Παγγέλη.
0: Εγώ το πετάω εδώ πέρα. Εγώ το πετάω. Μια μικρή υπενθύμηση, δεν είναι τίποτα.
1: Μου θυμίζει λίγο έτσι αυτό το παλιό μαγαζί, το vintage, το
0: όμορφο,
1: το αγανό.
0: Μένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά καμιά φορά όταν πάω, έτσι ξεχνιέμαι και μπαίνω να δω αν έχει μπει σύνταξη. Αλλά το λέω με την καλή έννοια. Νιώθω μια θαλπορία, αυτό εννοώ. Νιώθω μια ζεστασιά.
1: Μου αρέσει τις πρώτες πρωινές ώρες αυτό το μαγαζί περισσότερο. Εμένα, το μαγαζί είναι γεμάτο όλη μέρα, κάθε μέρα, δεν έχει να κάνει. Είναι 24 στα 7.
0: Όχι, θα σου πω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πιο παλιά το έκανα, όταν γυρούσα με το καράβι από Πειραιά ή οτιδήποτε. Που ξέρει, κατεβαίνει η Ηράκλειο 6-6,5 ώρα και δίνει τίποτα. Και πάει και ράζει εκεί και είναι αυτό με την πουγατσούλα.
1: Φιλοσοφίες, θέλετε να ανοίξετε ένα μαγαζί απέναντι από το λιμάνι? Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου.
0: Θα βολέψει πάρα πολύ, πιστεύω.
1: Έτσι, ένα τρίτο.
0: Και το franchise το αναλαμβάνω εγώ.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, έρχομαι από εκεί πέρα μετά το συζητήσουμε με το αφεντικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Second Voice και θα το σκεφτώνται αυτή η επιχειρηματική ιδέα που ξαφνικά αρχίζει και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Έχω κτίριο τώρα που το σκέφτομαι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, μην μας ακούτε για λίγο, γιατί έχουμε κάποιες ιδέες εδώ πέρα.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρέθει να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
9: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
10: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
9: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
12: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
11: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
12: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
11: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
12: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
11: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Έμεινα εδώ να μη σου λείψω.
13: αρχηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τόσο όμορφα, τόσο κατανοητά πράγματα συμβαίνουν εδώ
1: πραγματικά,
0: πέρα.
1: Πραγματικά, επιστρέφουμε με Δεσποινάκη. Θέλω να με αγαπάς. Θέλουμε και εμείς να μας αγαπάτε, γιατί εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ και σας το έχουμε αποδείξει.
0: Να τους αγαπήσω λίγο παραπάνω τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ.
0: Οι ληστές δεν είμαστε, αλλά εντάξει, αφού το έχουμε, να μην το δώσουμε.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο intro μας στέλνει στα μηνυματάκια στο 6931-929-929, καθώς τρέχει ο διαγωνισμός για το ποδήλατο από τη Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Και ο διαγωνισμός αυτός, ο λίγιο που να είναι, 31 εβδόμου. Ζητώ συγγνώμη, γιατί 31 εβδόμου νόμιζα ότι ήταν τη Δευτέρα και τελικά είναι την Παρασκευή, ρε Βαγγέλη.
0: Δεν το είπα χθες με μένος ότι η Παρασκευή είναι.
1: Ωστόσο. Μου λέει η παραγωγή να κοιτάς, λέει, το Instagram του σταθμού για να βλέπεις, να ενημερώνεις πότε λέγει ο εκάστοτε διαγωνισμός. Εγώ είμαι συνέχεια στο Instagram του σταθμού και του λέω το ημερολόγιο πρέπει να κοιτάω, τι κάνω.
0: Μαρία, ξέρεις, εγώ είμαι πάντα με σένα.
1: Γιατί εγώ ξέρω πότε λέγει 31, τώρα μου λένε οι άνθρωποι πότε λέγει και δεν τους λέω κι εγώ η έξυπνη 31, μόνο τους λέω τη Δευτέρα.
0: Τυχαία, εγώ είμαι πάντα μαζί σου ενάντια στα αφεντικά και άλλα τέτοια, κομμουνιστικό σταθμό, το μόνο που έχουμε να χάσουμε είναι οι ειδήσεις μας.
1: Μας,
0: κατά πάσα πιθανότητα. Μιλώντας για δουλειά, να δώσω μια. Να στείλω κάτι ευχές στη φίλη μου, την Αδαμαντία, που μόλις πήρε το πτυχίο της.
1: Τι ωραίο όνομα, Αδαμαντία.
0: Ναι, η Αδαμαντία μας.
1: Μην το κάνει διαμάντο.
0: Όχι, Αδαμαντία. Όχι, Αδαμαντία, δεν το συζητάμε καθόλου. Βέβαια. Έμαθα ότι μόλις πήρε το πτυχίο της εδώ πέρα. Να βγει στην επιχείρηση και θα ήθελα να τη ευχήσω και εσύ. Τα καλύτερα, καλύτερα διαδρομία.
1: Κάθε
0: επιτυχία και όλα τα καλά του Θεού.
1: Και τι σπούδε είπαμε.
0: Δίκηση επιχειρήσεων.
1: Ωραία, εύχομαι να διοικήσει.
0: Την αγαπάμε πολύ την Αδαμαντία.
1: Να παρέχει τις γνώσεις.
0: Αυτό πιο καλά, δεν χρειάζεται να έχει ιδιοκτησία, παροχή υπηρεσιών κάνει και ό,τι ώρα αυτό.
1: Είναι ένα επάγγελμα που μπορείς να κάνεις πάρα πολλά, καθώς το έχεις στην κατοχή σου.
0: Εμένα το ίδιο πτυχίο έχω.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, τι...
1: Που έχεις καταλήξει, καημανούλη μου.
0: Δεν δικό εδώ πέρα όλο το τέτοιο. Όλα καλά, όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση θα πούμε τα καλύτερα στην Αδαμαντία μας και ελπίζουμε να τη δούμε και σύντομα από κοντά, γιατί μου έχει λείψει λίγο.
1: Τέλεια. Πού είναι η Αδαμαντία από εδώ, είναι.
0: Να μην είναι. Πολλά ρωτά τώρα.
1: Πού σπούδαζε.
0: Τώρα, γιατί με φέρνει στη δύσκολη θέση.
1: Εάν σπούδαζε στο ΕΛΜΕΠΑ και δεν τα έχετε πει τόσο καιρό, εύκα που φταίτε.
0: Τελευταία φορά τι είδα όντως στο ΕΛΜΕΠΑ. Στην παράσταση του Ζάμπρα και του Πασπάτη. Αλλά αυτό είναι άσχετο, ε. Αυτά είδες που όλα δένουν στο τέλος.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εκτός από το ποδήλατο, τρέχει και ο διαγωνισμός ο αγαπημένος σου, Βαγγέλη μου, και θα γίνει και αγαπημένος, είμαι σίγουρη, του νικητή, για Σύρο.
0: Όχι απλά για Σύρο.
1: Όχι, ναι, πέστε σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εσύ τα λες καλύτερα από μένα αυτά.
0: Λοιπόν, άκου διαγωνισμό που έχουμε στο Instagram. Στέλνουμε σένα και το άτομο της επιλογής σου στη Σύρο. Πας, κάνεις δύο διανυκτερεύσεις στο Dolphin Bay Resort, Suits and Spa and Beach Bar and Pool Bar.
1: Παιδιά, απ' έξω τα λέει.
0: Δεν το έχω μπροστά μου, οπότε δεν θα γίνω αυτά τα πράγματα.
1: Κάτσε, όχι, τα λέει σωστά.
0: Θα το πω ακριβώς όμως. Λοιπόν, Dolphin Bay Seaside Resort and Suits, το πέτυχα. 4 αστέρων.
1: Αυτό σου λέω, τα λέω
0: σωστά. Ναι, φυσικά, το έχω αποστηθήσει. Και έχουμε και ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ στο χονταρίκι της Μαρίτσας. Δηλαδή, πας, μένεις, τρως, επιστρέφεις και όλα αυτά με μία συμμετοχή απλά στο Instagram.
1: Γι' αυτό λέω, θα το αγαπήσει πάρα πολύ ο νικητής.
0: Μπείτε στο Instagram, γιατί εγώ έχω κάνει 62 συμμετοχές, δεν πιστεύω να κερδίσω. Αλλά ξέρεις τι, αν δεν παίξεις, πώς θα μάθεις. Τι άλλο έχουμε να δώσουμε.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ έχω να σου πω ότι αύριο στο Τεχνόπολης έρχεται ο υπέροχος Βασίλης Παπακοσταντίνου και η κλήρωση θα γίνει σήμερα για τον giveaway που τρέχει και για την εν λόγω συναυλία. Μπαίνει στο Instagram του σταθμού και προλαβαίνει λίγο ακόμα. A92,9 το Instagram που σε ανεβάζει και ακολουθείς τα βήματα, γιατί κάπου αργότερα μέσα στην ημέρα θα γίνει. Μετά, εάν δεν προλάβεις, Βασίλη Παπακοσταντίνου, σου έχω Καμπάνα Μάρε, θα τα πω με τη σειρά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Σου έχω 2 Αυγούστου στο Καμπάνα Μάρε, έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος. Θα το πω και πιο αναλυτικά αργότερα, γιατί εκεί μπορείς να κάνεις και κρατήσεις. Φυσικά για πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τρίτη θέση.
0: Αν δεν πας στο Μακρόπουλο, βέβαια τράβα ψυχανάλυση να κάνεις.
1: Α, ναι, πώς
0: θα βρει έτσι.
1: Καλό.
0: Πολύ καλός.
1: Καλό. Τρέχει λοιπόν διαγωνισμός giveaway και για τον Νίκο Μακρόπουλο που εμφανίζεται 2 Αυγούστου στο Καμπάνα Μάρε και η κλήρωση θα γίνει 31 του μήνα. Μετά.
0: 31 του μήνα τι μέρα είναι?
1: Να μην είναι.
0: Τώρα το είπες. Τεστάρω να δω αν σε ακούς. Αν σου δίνεις προσοχή.
1: Λοιπόν, και μετά επόμενο event με διαγωνισμό που τρέχει στο προφίλ μας στο Instagram πάλι είναι Στέλιος Ρόκος που έρχεται στο Τεχνόπολης 4 Αυγούστου. Εκεί έχεις λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί κλήρωση θα γίνει 3 του μήνα.
0: Τι μέρα είναι?
1: Τη Δευτέρα.
0: Έτσι θέλω να σε έχω σε γρήγορση. Μαρία Μακράκη, το ανθρώπινο ημερολόγιο.
1: Και έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί, είμαι σίγουρη, γιατί έχουμε και πολλά event στην πορεία. Έχουμε μπουζούκε στην πίστα, στο γήπεδο του Ηροδότου.
0: Έχουμε ιερά εμποροπανήγυρη. Δεν θα έχουμε. Αύγουστος μπαίνει.
1: Κάπου είδα ότι έρχεται και ο Απόν αργότερα, πολύ αργότερα. Αλλά ναι, Αύγουστος μπαίνει, μην πω τώρα τα του Σεπτεμβρίου.
0: Είναι νωρίς, πίστεψε με. Εν τω μεταξύ, τόσα δώρα, τόσα πράγματα, εμείς δεν είμαστε σταθμό. Στο Μινιόν είμαστε.
1: Και Ελλάδα... Έχουμε και άλλα. Έχουμε και άλλα. Στο Μεσημεριάζει, έχουμε και άλλα.
0: Κάτι μου λέει πως τα Χριστούγεννα θα μετήσουν Άγιο Βασίλη να έχουν τα παιδάκια να φωτογραφίζονται μαζί μα. Έχω τη στολή, είμαι έτοιμο.
1: Ποπό, και πριν λίγο είδα ένα post ότι μπήκε Αύγουστο και σε τέσσερις μέρες θα στολίζουμε. Τέσσερις μήνες θα στολίζουμε χριστουγεννιάτικα. Θα είμαστε μπροστά σε τζάκι να... και χειμωνάκι, δεν σε νοθείτε.
0: Να σε δω σε τέσσερις μέρες θα στολίζεις δέντρο και εγώ είμαι εντάξει, ρε παιδί. Είμαι πολύ ok με αυτό.
1: Όχι, αλλά θα σου πω πέρσι τέτοια περίοδο ναι. Τι είχε γίνει.
0: Έχω αγωνία.
1: Θα σου πω.
0: Εκτός αέρα.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, ωραία, ωραία. Περιμένετε. Επιστρέφω, θα μας τα πει στον αέρα. Δεν θέλω να το χάσετε αυτό. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κρύψα το μέλλον, μάθα σε βρω.

0: Καλά τα λέει ο κακοσέος.
1: Και είσαι ανώτερα λοιπόν από το George μας.
0: Ξέρετε, δεν υπάρχει ανώτερο όμως.
1: Για πες.
0: Δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από τη Mobi Store.
1: Yes it is.
0: Για πες μου.
1: Γιατί μιλάμε για εξουσιοδοτημένο κατάστημα service, για Samsung, για κινητά, για tablet,
0: για τα wearables, όλα τα πάντα, όλα.
1: Φυσικά. Υπάρχουν και καινούρια και μεταχειρισμένα μοντέλα με εγγύηση, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχουν εκεί μέσα άνθρωποι που σε νοιάζονται, όπως τη Φωτεινή, τον Κώστα και το Στέλιο, που μπορούν να σου βρουν την ιδανική συσκευή για εσένα και με εγγύηση, είτε σε καινούρια είτε σε μεταχειρισμένα μοντέλα. Εσύ απλά πας Mobi Store, που είναι Evans 36, ή τηλεφωνείς στο 2810-28000.
0: Είναι το μόνο τηλέφωνο που θυμάμαι απ' έξω.
1: Λογικό.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή μπορώ να το πω εγώ, 28 10 28 000. Και 6939 29 29, το Viber του που σ' ανεβάζει.
1: Σ' ανεβάζει.
0: Μια και λέμε για Viber και μια και λέμε για διάφορα πράγματα, τι είναι αυτό εδώ?
1: Τι να είναι άραγε?
0: Έτσι μ' αρέσει να είναι, υπάρχει
1: ding
0: κίνηση
1: ding.
0: Κάτι άλλο έχουμε για τώρα γρήγορα?
1: Όχι, δεν προλαβαίνω τώρα να σου πω το story με τον περσινό Αύγουστο.
0: Αυτό το αφήσαμε στη μέση. Επανερχόμεθα για να μάθουμε πότε στολίζει δέντρο η Μαρία Μακράγκη. Τον Ιούλιο. Επειδή είναι και 4, ξέρω.
1: Πέρασε.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
6: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
6: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
6: Τι κάναμε.
4: Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
11: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
12: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
11: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν τρώω τίποτα, είναι μια χαρά. Τρομερό, τρομερό timing. Λοιπόν, επειδή έμαθα την ιστορία του περσινού Αυγούστου.
1: Περσινού Αυγούστου, ναι.
0: Μαρία, θες να μοιραστείς την ιστορία σου αυτή με τους ακροατάς? Να δείτε με τι έχω να κάνω κάθε μέρα εγώ εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, αρχικά φιλιά πολλά στον Αντρούλη μου που μου στέλνει, σε ακούω με καρδουλίτσα.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Καλημέρα, Νικό.
1: Ξέρει την ιστορία, την έχει βιώσει στο αίμα.
0: Ωραία,
1: του.
0: Εγώ σαν την έζησα με τη γλαφυρότητα που τη μετέφερες, αλλά σε παρακαλώ θέλω να κάνεις ακριβώς το ίδιο στους ακροατές, γιατί αξίζει, πίστεψε.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, πέρσι τον Αύγουστο. Βασικά να πω ότι εγώ πέρσι το Φλεβάρι μετακόμισα, εντάξει, σε δικό μας σπίτι, ένα ικανοποιητικό, ρε παιδί μου, διαμέρισμα, οικογενειακό, εφόρου ζωής.
0: Καλορίζικο, να το χαρείτε, να ζήσετε, να μακροημερεύσετε.
1: Πρωτύτερα μέναμε σε ένα διαράκι 55 τετραγωνικών και είχαμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο 1,5 εκατοστά. Που ήταν οκ, ρε παιδί μου.
0: Μήπως ήταν 1,5 μέτρο, γιατί 1,5 εκατοστό πραγματικά πίστευε. Είναι στο γίνεται έκπληξη.
1: Σωστά, συγγνώμη. 1,5 μέτρο.
0: Α, στολίσουμε σήμερα, ναι. Οκ, στολίσαμε.
1: Οπότε έλεγα ότι όταν μετακομίσουμε στο δικό μας σπίτι θα πάρω ένα μεγάλο δέντρο να το βλέπω και να χαίρομαι, ρε παιδί μου, τα Χριστούγεννα. Και αυτά γιατί μου αρέσουν τα μεγάλα δέντρα.
0: Να τονίσουμε, να χαίρομαι τα Χριστούγεννα. Να τονίζουμε αυτό.
1: Αλλά τα μεγάλα δέντρα, ρε παιδιά, πείτε μου εσείς, τα μεγάλα, τα τεράστια, έτσι όπως τα θέλω εγώ, κοστίζουν, ρε γαμότο μου. Συγγνώμη τώρα όμως που λέω στον αέρα που εκδηλώνομαι. Αλλά κοστίζουν από 600 ευρώ μέχρι 800. Εντάξει, δεν είμαστε και μεγιστάνες.
0: Το δέντρο.
1: Το δέντρο.
0: Μην στολίσω ποτέ, στολίσω τη γάτα μου. Όπου να σημειώσω ότι η γάτα μου έχει γιορτινό παπιόν.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Έχει, θα σου δείξω φωτογραφία με κουδουνάκι παπιόν γιορτινό με γιορτή για να τρώει τους ανθρώπους γιορτινά.
1: Ωραία, λοιπόν, και πρώτη φορά στη ζωή μου σκέφτηκα κάπως πιο...
0: Οικονομικά, ας το πούμε.
1: Οικονομικά, έτσι. Δεν ξέρω, κάπως πιο δεν με συμφέρει, ρε παιδί μου. Οπότε κάπως τον Αύγουστο...
0: Ακούστε τώρα, άνθρωποι, ακούστε.
1: Βλέπω κάτι δέντρα χριστουγεννιάτικα, όπως τα θέλω, διαστάσεις που τα θέλω, μπλα μπλα μπλα... Και ήταν σε προσφορά 90 ευρώ, θα μου έβγαινε περίπου 100 ευρώ με τα μεταφορικά.
0: Τζάμπα, από αρχική τιμή γύρω στα 600 από ό,τι μου είπες.
1: Τεράστιο τσιδέντρο, πλατήφυλλο.
0: Αν δεν είναι αυτό η οικονομία, τι είναι?
1: Χωρίς κενά,
0: τα
1: παρακαλώ.
0: Τα κενά είναι ό,τι
1: πολύ,
0: χειρότερο.
1: Δεν το θέλω.
0: Δεν
1: ναι.
0: ξέρω, δεν έχω ιδέα τι αναφέρεσαι.
1: Τα κενά, επειδή δεν έχει μέσα στα φυλώματα, δεν έχει κενά. Διαφορετικά τώρα, εντάξει, θα μπορεί να βρει δέντρα ψηλά με, πάλι με 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, αλλά δεν είναι ποιότητα, ρε παιδί μου.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν με είχε απασχολήσει καθόλου το θέμα. Όμως με τεράστια προσοχή, σέβομαι το δικό σου πάθος.
1: Ωραία, μπαίνω και το παραγγέλνω. Δεν είχε βέβαια χιονισμένο.
0: Έλα.
1: Οπότε είπα θα πάρω σπρέι όπως μου είπες και εσύ.
0: Μα δε...
1: Οπότε πήρα ένα απλό πράσινο. Άρεσε και του Νίκου περισσότερο το απλό το πράσινο. Οπότε μπαίνω και το παραγγέλνω. Έτσι όπως το παράγγειλα, μετά από δύο μέρες με παίρνουν τηλέφωνο από το κατάστημα. Ήταν μια κοπέλα, ευγενέστατη, γλυκύτατη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
0: Αλλά με μια απορία, φαντάζομαι.
1: Ναι, και μου λέει, ναι, κυρία Μακράκη, λέω μάλιστα, μου λέει, έχετε κάνει μια παραγγελία στο site μας και θέλω να δω εάν ισχύει η πρεσβεία στο τηλέφωνο. Λέω, ναι, γιατί αναρωτιέστε ότι είμαι η τρελή που παραγγέλει δέντρο τον Αύγουστο.
0: Παράξενο.
1: Δεν το εγώ, λέω, τώρα το έχετε σε προσφορά.
0: Ένα δίκιο το έχει.
1: Αυτό μου είπε η κοπέλα, μου λέει, όχι πόσο δίκιο έχετε και λέει να το χαρείτε με το καλό, σας το στέλνω
0: αμέσως. Μαγιό, να δούμε σε γιονάρια δύο πράγματα. Ναι.
1: Λοιπόν, γίνεται και η συνομιλία με την κοπέλα, το κλείνουμε. Ναι, ναι, ναι. Όταν έφτασε λοιπόν το δέντρο Ηράκλειο, με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος από τη συγκεκριμένη μεταφορική που μου το έφερνε μέσα στον Αύγουστο. Όπως καταλαβαίνεις.
0: Γρήγορη παράδοση. Αν τα λέμε αυτά, γρήγορη
1: παράδοση. Ναι, μέσα στον Αύγουστο έγινε. Μου λέει ο άνθρωπος, ναι, γεια σας η κυρία Μακράκη. Λέω η ίδια, μου λέει. Είμαι καθοδόν για να σας φέρω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και δεν με νοιάζει, αλλά κάνει ζέστη.
0: Ναι, εντάξει, πες, εγώ έχω μεγαλώσει στην Αυστραλία, ρε παιδί μου.
1: Βάζω τα γέλια, βάζει και ο άνθρωπος τα γέλια. Του λέω ένα χίλια συγγνώμη για αυτό που βιώνετε μέσα στον Αύγουστο, αλλά του λέω τώρα το είχε σε προσφορά. Δίκαιο μου έδωσε.
0: 600% έκπτωση.
1: Του λέω δεν είμαι σπίτι.
0: Δεν δουλεύουν τα ποσοστά έτσι, μην το γράψετε.
1: Θα συνεννοηθώ, λέω με τη θεία μου, φίλια πολλά στη θεία μου, τη Μαρία που μπαίνει στο ισόγειο και με βοηθάει με τις μεταφορές.
0: Η οποία ποια είναι η θεία η Μαρία. Η
1: συντέχνησα τη Μαρίνα που βλέπει.
0: Από την κουτάλα. Πώς θα ενωθήκαν όλα έτσι στο τέλος, φανταστικό.
1: Ναι, πραγματικά. Τέλος πάντων, λέω στον άνθρωπο, μη μου αφήσετε την κοπέλα όμως να το μεταφέρει μόνη τη τον πρώτο. Λέω, βοηθήστε.
0: Μαρία, γιατί ύψος μιλάμε το δέντρο του κατοστάρικου?
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ύψος. 2,40 ήταν.
0: Τι 2,40?
1: 2,20-2,40. Ρενικό, πόσο ήταν?
0: Ψιλοτάβαρο το σπίτι σας.
1: Αν με ακούς, γράψε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ τα μέτρα. Και αυτά.
0: Τέλει να μου ράψει τα μέτρα.
1: Ναι, μου το ανεβάζει ο άνθρωπος στο σπίτι εν τέλει και με παίρνει τηλέφωνο και μου κάνει. Θα ταιριάζει, λέει, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, λέει, το σπίτι σας το έχετε κάνει.
0: Γενικά, εν κατακλείδη, τι κρατάμε από αυτή την ιστορία?
1: Και από τότε με τον άνθρωπο έχουμε γίνει φίλοι. Και με τη θεία μου έχουν γίνει φίλοι. Ωραία. Ο κύριος Μάνος, δεν λέω τώρα τη μεταφορική που δουλεύει, αλλά να είναι καλό ο κύριος Μάνος. Και όποτε έχω δέμα, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: το αφήνω λέει στο ισόγειο στη θεία. Άμα λείπουμε, το αφήνει και στο μπαλκόνι.
0: Ηθικό δίδαγμα. Εάν παραγγείλετε χριστουγεννιάτικο δέντρο τον Αύγουστο, κάνετε νέους φίλους. Αυτό.
1: Ναι, και παιδιά, μαγιό τα Χριστούγεννα, όπως λέει και ο
0: Μαγιό τα Χριστούγεννα. Το Πάσχα να κοιτάξουμε για φάτνη και κάποια στιγμή να βάψουμε αυγά το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω τι γίνεται στο πρόγραμμά σου και την έχω βάλει. Αφήστε τώρα αυτή η υπεύθυνη για να βλέπει το ημερολόγιο τέτοιο. Άστο, άστο.
1: Για να αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι στη Μαρίνα.
0: Στη Μαρίνα μα πάει αυτό. Έχει όλα τα παιδάκια 4 έως 6 ετών, να υποθέσω.
1: Έχουν κάνει πάτε εγώ με τη Geese Hunters.
0: Α, είναι. Τρελαθείτε, παιδάκια.
1: Geese Hunters.

0: Και δεν θα μαρτυρήσω εδώ πέρα, αλλά η Μαρία Μακράκη χαλάει την πιάτσα, γιατί έχω λάβει μήνυμα στο Viber από τη φίλη μας την Αργυρό, καλημέρα Αργυρό, ότι πάει να φτιάξει κουραμπιέδες. Αυτά κάνει στον κόσμο. Μια νέα μόδα ξεκινάει, Χριστούγεννα το καλοκαίρι. Να σου πω, θα ήταν ωραίο. Πώς το κάνουν στην Αυστραλία, όντως πάνε και κάνουν Χριστούγεννα στην παραλία. Και έρθει ο Ιωβασίλης με το jet ski και μοιράζει το δώρο στο
1: Αιγαίο. Αν συμβεί αυτό, μιλάμε για τεράστια κλιματική αλλαγή. Και θα λιώσουν και οι πάγοι και θα πνιγούμε και λοιπά και λοιπά. Δεν θα θέλα κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Και ο κολλιός.
1: Τον Αύγουστο.
0: Όχι το δέντρο όμως.
1: Όχι το δέντρο. Μα είπα, βρε παιδάκι μου, δεν το στόλισα το δέντρο τον Αύγουστο. Το έβαλα στο πατάρι. Το έβαλε ο Νίκος.
0: Έλα να σου πω. Παραδέξω κάτι. Το άνοιξες όταν σου ήρθε. Δεν το. Δεν το...
1: Όχι.
0: Α, όχι. Πήρες την κούτα, πώς θα γίνει, τη φύλαξες.
1: Ναι. Του είχα εμπιστοσύνη.
0: Και είχε μέσα κάλτσες.
1: Όχι, κύριε παιδί μου, με αποτέλεσμα όταν το ανοίξαμε, μέχρι να το στήσουμε να το ανοίξουμε. Να. Λέω του Νίκου, μα είναι κοντό.
0: Και με... Είναι δέντρο αυτό, κοντό Θεέ μου.
1: Με έβριζε, μου λέει νησάφι, πιανήχεις το Θεό σου.
0: Μαρία μου, 2,40 το ταβάνι σου στην καλύτερη.
1: Και μου λέει, θα μπει και το αστέρι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Με διόρθωσε πριν, 2,20 ήταν.
0: Και πάλι 2,20, το μέσο σπίτι είναι στο 2,80. Δηλαδή. Το normal ταβάνι 2,80, 2.
1: Ναι, δεν θεωρείται πολύ ψηλό ταβάνι το σπίτι μας, μην νομίζεις.
0: Αυτό ακριβώς, βάλ το δέντρο, βάλ τα αστέρι. Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Που τι φως, ωραία που μου λέει ο Βαγγέλης, ωστόσο ιστορίες και παίζει απόν.
0: Λοιπόν, θα το πω αυτό. Εάν δείτε τα μούτρα της Μαρίας Μακράκη κάθε φορά που παίζει ο απόντας, είναι αλλού.
1: Μα δεν μπορώ, με ταξιδεύει αυτή η φωνή του και τα λόγια που λέει. Που δεν μπορώ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Όσο και αν θέλω να το παίξω cool και σκληρό και τέτοια, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να το αρνηθώ.
1: Δεν έχει, ρε παιδί μου, ξεχυλίζει έτσι ένα. Πώς να το πω,
0: μια μελαγχολικότητα όμως.
1: Μια ωραία μελαγχολικότητα από αυτές τις μελαγχολίες που θες να τις ζήσεις. Θες να έχεις πάει 80 χρονών και να λες ότι τότε έπεσα στα πατώματα και μου άρεσε.
0: Γιατί ο γέρος θα πάει ή από πέσιμο.
1: Μη μου το διαλύεις.
0: Άμα 80 χρονών αναπολώ το πέσιμο, θα είναι τότε που έπεφτα και σηκώνομαι.
1: Μα
0: τώρα αν πέσω την έκατσα.
1: Βρε παιδί μου,
0: το λέει η λαϊκή σοφία.
1: Τα πατώματα για έναν έρωτα, δεν πέφτουμε αυτολεξί. Είναι ότι μας πιάνει μια μελαγχολία που είναι ωραίο να τα ζούμε και αυτά τα πράγματα. Αν μας έρχονται,
0: να
1: τα ζούμε, να μην τα διακόπτουμε. Έτσι βγαίνουν τα ψυχοσωματικά, εάν δεν τα ζούμε. Αν μας συμβαίνει, αν μας διαδικατέχει μια μελαγχολία, πρέπει να τη ζούμε κατά τη γνώμη μου, όχι να την αποφεύγουμε.
0: Μιλάμε τα φρύδια σου έχουν κάνει διαδρομή κούτελο, μύτη, κούτελο. Πόπο.
1: Έχω καιρό να κάνω μπρούλι.
0: Σου βγει το δασκαλίστικο τώρα, με μάλλον. Κυρία Μακράκη, δεν διάβασα. Συγγνώμη, μην με μαλώσετε, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και μία υπέροχη λύση για να.
0: Να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Να χαλαρώσουμε και να διώξουμε.
0: Στο γονιό με
1: βάλε. Κάθε μελαγχολία, όταν την έχει ήδη βιώσει,
0: πάμε
1: η ώρα να την ξεπεράσει.
0: Καμπάνα
1: μάρε. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης, καμπάνα μάρε, Beach Club Restaurant στα Χανιά, στην Αγία Μαρία Ναχανία. Συγκεκριμένα. Τι τύχη, εντάξει. Μιλάω τώρα όσο είναι σιγανό το χαλάκι αυτό εδώ, το καζού. Βραβευμένο με γαλάζια σημαία, παρακαλώ πολύ. Καθώς συνδυάζει γαστρονομία, έντονη νυχτερινή ζωή και επικά πάρτι. Υπάρχουν residence DJs καθημερινά, φιλοξενεί guest DJs, κάνει πολλά live όπως Νίκος Μακρόπουλος που έρχεται 2 Αυγούστου και υπενθυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός giveaway στο προφίλ μας στο Instagram A92,9. Μπαίνεις και ακολουθείς τα βήματα και είσαι ένας από τους τυχερούς. Ωστόσο, υπάρχουν και κρατήσεις, τηλέφωνα κρατήσεων αν θέλετε να κάνετε, τα έχουμε όλα ανεβάσει, μπορείτε να μπείτε να τα ελέγξετε. Κάπου εδώ θέλω να σου πω ότι το καμπάνα Μάρε διαθέτει και παραλία αλλά και πισίνα με άνετες ξαπλώστρες, VIP καμπάνες με ιδιωτικό τζακούζι. Και εννοείται έχει και δικό του πάρκινγκ για να μην ταλαιπωρείσαι.
0: Για να μην ταλαιπωρείσαι.
1: Κοιτάξτε, ταλαιπωρούνται τα δικά μου τα αυτιά, παιδιά, μόνο. Μην ανησυχείτε.
0: Έλα, πάω μαζί. Δεν μπορώ, γελάω. Μου έχεις καταστρέψει την καριέρα μου στο καζού.
1: Ναι, αυτό φταίει.
0: Αυτό φταίει βέβαια. 6931-929-921 το Viber. Παρακαλώ, στείλτε να μου κάνετε παραγγελίες. Τι να παίξω στο καζού και εγώ θα το παίξω για εσάς. Και αφήστε τη Μακράκη να στολίζει δέντρο τον Αύγουστο.
1: Α, και η Αργυρό κάπου εδώ λέει ότι θα μου στείλει και τους κουραμπιέδες, αλλά όχι με την ίδια μεταφορική.
0: Όχι, με την ίδια. Θέλω να. Θέλω να τα τρελαθεί τελείω ο φίλο μα. Ο Μάνο τον είπε στον οδηγό. Λοιπόν, στείλτε μου στο Viber ποιο τραγούδι θα σα αφιερώσει στο καζού και εγώ θα το κάνω με τεράστια χαρά σε αντίθεση με την κυρία Μακράκη που θα παραιτηθεί τελείω.
1: Παιδιά, όχι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν πιστεύω να με μισείτε τόσο πολύ.
0: Παραγγελίε, παραγγελίε.
1: Δεν πιστεύω.
0: Έλα, εδώ οι αφιερώσει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
4: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
4: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και εμείς εδώ πέρα ό,τι λέμε το κάνουμε, Μαρία Μακαραγιές, δεν είναι?
1: Μα, ό,τι πω... λες το κάνεις, Βαγγέλη μου.
0: Έχω μια δέσμευση απέναντι στους ακροατές.
1: Σε διακατέχει μια δικτατορία τελευταία και βλέπω και την Αργυρό να πληκτρολογεί και αγχώνομαι.
0: Καμία δικτατορία.
1: Απλά γελάει με τα μηνύματά σου.
0: Καμία δικτατορία. Η απόλυτη δημοκρατία ήταν αυτή, όπου ρώτησα κάτι τον κόσμο και ο κόσμος απήντησε. Και επίσης εδώ η φίλη Αργυρό είχε μια παραγγελία και είπε ότι ό,τι μου ζητήσετε, εγώ θα το παίξω. Να μην το κάνω. Θα με συνοδεύσεις, Μαρία μου?
1: Όχι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Συνοδεύσου μόνος σου, πήγαινε μόνος σου. Ναι, αυτό.
0: Μου λες και εγώ.
1: Πες το και ας το μαντέψει ο κόσμος. Έλα, να παίξουμε και να.
0: Μα είναι παραγγελιά.
1: Καιρό έχουμε. Έχουμε καιρό. Ωραία. Με τα giveaway τη συνέντευξη.
0: Εντάξει, η Αργυρό είπε ότι δεν χρειάζεται.
1: Ένα παιχνιδάκι δεν έχουμε κάνει.
0: Η Αργυρό είπε ότι δεν χρειάζεται να τραγουδήσεις, οπότε. Και αυτό συνέβη Ιούλιο μήνα, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Και εγώ, λέει, αν έβρισκα καλή προσφορά, θα το έπαιρνα το δέντρο. Ευχαριστώ, Αργυρούλα, παιδί μου. Ευχαριστώ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είσαι θεά.
0: Όλοι εναντίον μου.
1: Καλημέρα πάρω... και στην Καλλιόπη που μας στέλνει από τον Αλμυρό. Βόλου.
0: Το λύσαμε το μυστήριο.
1: Γιατί ψάχναμε στο Γάζι να δούμε τι μέρη, πού είναι αυτά τα μέρη στο Γάζι, στον Αλμυρό, στο Γάζι.
0: Είμαστε πολύ ψάχναμε. Καλά εδώ στο Ηράκλειο Γαλλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση θα πάρω κάτι μπανιερά το Γενάρη. Θα δεις εσύ πετσέτα, θαλάσσια, ψάθα, θα πάρω ένα φυσκωτό με εξολέμβια. Όλα θα πάρω το Γενάρη, θα δεις εσύ.
1: Ωραία. Εάν θέλεις,
0: ναι,
1: μπες στο site της υδροδυναμικής.com. Να δεις.
0: Γωνιακά διακοπτάκια.
1: Γωνιακά διακοπτάκια έχει ένα τεράστιο εμπόριο υδραυλικών ειδών που είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία.
0: Και όχι μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ούτε προσφορές ούτε τίποτα.
1: Είναι στις εποχές του χρόνου.
0: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ που με το θύμισες.
1: Υδροδυναμική Σεριδάκη, λοιπόν. Φυσικό κατάστημα Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201. Διαφορετικά καλή στο 2810 52 80 88. Ή επαναλαμβάνω, τα βλέπεις όλα στο site υδροδυναμική.com.
0: Εγώ θέλω θερμοσύφωνο. Έχουν.
1: Πάρε ένα θερμίτ.
0: Ναι, το κάνω τι. Γιατί να
1: πάρω θερμίτ. Όχι, ελληνικής κατασκευής ηλιακούς θερμοσύφωνες.
0: Οκ, μα το ακούω.
1: Για να έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο, όπως το θέλεις εσύ που μου έχεις πει.
0: Ωραία. Χαλάνε.
1: Δεν χαλάνε, αλλά και να χαλάσουν τι σε νοιάζει, αφού σου δίνει από 7 έως 25 χρόνια.
0: Οκ, δεν με έπεισες. Με το μεστό σου λόγο. Το βλέμμα της κυρίας Μακράκη είναι ικανό για να πάμε.
1: Ήμουν έτοιμη να μαντέψω τραγούδι. Αλλά
0: ναι, όχι. Το βλέμμα σου με κάνει. Νερό και χώμα με κάνει. Το βλέμμα σου. Νερό και χώμα.
1: Μόλις μου έστειλε ειδοποίηση ο αγαπημένος μου TikTok και ρώτησε κάτι ανέβεσαι.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά νέα της ημέρας. Θεέ μου τι τραβάω εδώ πέρα.

0: εδώ είμαστε. Εμείς δεν έχουμε πάει πουθενά. Γιατί πού να πάμε, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε το air condition, έχουμε.
1: Έχουμε εσάς.
0: Ελπίζουμε ότι σας έχουμε εσάς. Παραγγελίες.
1: Αποδεικνύεται ότι τους έχουμε.
0: Παραγγελίες ζήτησα και μου ήρθε μόνο ο Ρούντολφ το ελαφάκι. Άλλη παραγγελία δεν έχω λάβει. Α, μου ήρθε και το μπακαράγκα.
1: Α, ναι, έλα σε παρακαλώ.
0: Το ζήτησε ο φίλος μου ο Γιάννης.
1: Γιατί δεν κάνεις τη ζήτηση του Γιάννη.
0: Α, εσύ το ζήτησες. Μόνο το ρεφέν ξέρω.
1: Α, δεν το έχεις τόσο.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Το Ρούντολφ το λεταφάκι το πήγες πιο.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου πώς πήγαινε. Μπακαράγκα, μπακαράγκα, μπακαράγκα. Δεν θυμάμαι καθόλου πώς πήγαινε. Σε κάθε περίπτωση, πού θα μας στείλεις, Μαρία, να πάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω να πω ότι οι αυλές σχολείων είναι ανοιχτές σήμερα.
0: Α, αυτό που λέγαμε, ναι, πολύ ωραία.
1: Μπράβο, μπαίνεις και ενημερώνεσαι στη γειτονιά σου. Εάν είναι όλα τα σχολεία γραμμένα αναλυτικά, που μπορείς να πας τα παιδάκια σου, τα ανεψάκια σου, οτιδήποτε έχεις να παίξουν από τη στιγμή που η δική σας γειτονιά, ρε παιδί μου, δεν υποστηρίζει κάποια παιδική χαρά. Όχι, δεν υποστηρίζει, δεν έχει κάποια παιδική χαρά ή κάποιο προάβλιο χώρο, ας το πούμε και έτσι. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει κάνει αυτή την όμορφη κίνηση να ανοίγει 5 με 9 κάποιες μέρες της εβδομάδας στις αυλές κάποιων σχολείων, που μπορούν εκεί πέρα τα παιδιά να περνάνε τις ώρες τους πιο ευχάριστα και με ασφάλεια, εννοείται.
0: Με τα πατίνια των, τα ποδηλατάκια των.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά προσέχει τα παιδιά, ας μην τρακάρει το ένα το άλλο.
1: Καλά, ξεκάθαρα.
0: Έχω δει εγώ τροχία στην πλατεία στον Άγιο Μινά κάθε μέρα.
1: Αχ, Παναγία μου, δεν θα ήθελα.
0: Όχι, παιδί, τώρα παιδάκι είναι το πατίνι, δεν το τρακάρουν. Βασικές γνώσεις κώδικο κυκλοφορίας.
1: Ναι, αλλά εντάξει, είναι λίγο.
0: Πέφτουνε κάτω, κλαίνε λίγο, σηκώνονται, σκουπίζονται, συνεχίζουν. Παιδιά είναι, δεν παθαίνουν τίποτα. Λοιπόν. Γεννημένος πατέρας είμαι, γεννημένος πατέρας.
1: Κάπου εδώ να προτείνω ότι αν θέλεις μπορείς να πας μία βόλτα μέχρι τη Σταλίδα στις 9 η ώρα. Παίζει το Ασπαράχη από το Θέατρο Κρήτης. Από τα αγαπημένα μου αυτά παιδιά παίζει ο Βαγγέλης ο Μαστορογιαννάκης, παίζει η Μαρίνα Ισπανάκη, η Ευγενία Ηλίτρα. Ενώ η σκηνοθεσία είναι το αγαπημένο μας Μιχάλη Μπαλαμούτσου. Το τεχνικό κομμάτι έχει αναλάβει η Άννα μας, η Άννα Παπαδάκη.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Την
0: καλημέρα σε όλους μας. Την καλημέρα μας σε όλους.
1: Ναι, εγώ θα το δω 6 Αυγούστου βέβαια που παίζουν στη Γαλήφα.
0: Μα δεν με αφήνεις να γιάσω όμως. Δεν με αφήνεις να γιάσω. Βλέπεις κρατιέμαι, κρατιέμαι, όχι, πάρτο.
1: Μετά, αν θέλεις να παραμείνεις Ηράκλειο, μπορείς να πας στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9.30 ώρα. Παίζουν εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία. Είναι ένα θέατρο αθηναϊκό. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Αριστοφανικό έργο είναι αυτό,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Ενώ έχει κατέβει θεία σου στην Αθήνα, γιατί παίζει Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, η θεάρα, η αγαπημένη μου Μαρίνα Σλάνογλου.
0: Συγγνώμη, η δικιά μου προτίμηση είναι Ήντρα Κέιν. Η αγαπημένη.
1: Okay, ναι,
0: ναι, ναι, την οποία. Α, να την πάρω να την
1: δεν την έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
0: Η Ήντρα, η Ήντρα είναι κορφή.
1: Είναι κορφή, απλά δεν την έχω δει εγώ live. Ενώ τη Μαρίνα Σλάνογλου την έχω δει.
0: Να την πάρω ένα τηλέφωνο μετά, να
1: και
0: την βγάλω στον αέρα.
1: Και βλέπω και τώρα Πόρτο Λεόνε και τη βλέπω και είναι επειδή μου καταπέλτης ο ρόλος της. Και γενικά ό,τι κάνει η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και γενικά επειδή σε στείλαμε στη Γαλήφα.
1: Δεν στείλαμε στη Γαλήφα ακόμα, στείλαμε στη Σαλίδα. Μην παραπλανούμε τον κόσμο.
0: Ένα τσουκ και έφτασες.
1: Και τα παιδιά τα δικά μας που τους λατρεύω όλους.
0: Σε περίπτωση που βαριέστε να οδηγάτε, να αποφύγετε την κίνηση, αυτό, εμείς έχουμε τον τρόπο. Πάρτε ένα ποδηλατάκι, ξέρεις τι, αφού το έχουμε που το έχουμε. Πάρτε ένα ποδηλατάκι και εγώ θα θυμίσω ότι το ποδηλατάκι που δίνουμε και γενικά ό,τι ποδηλατάκι χρειάζεστε, πετάγεστε στο Στεφανάκι στην ποδηλατομπορική, δεν πάτε πουθενά αλλού και Παπανδρέου 10 Γαζίου Αμουδάρα στη Διασταύρωση και αν στάσω 148 εκεί πέρα από όσο θυμάμαι, τηλέφωνο 2810-346-138. Αγάπη μέρα για την ποδήλατα από το 58. Όλο το Ηράκλειο που έχει πάρει ποδήλατα και εγώ ακόμα, μιλάμε ψέματα, εντάξει. Σέρβις πόλη Φαβρική Λιανική, αποκλειστικό εισαγωγή χρήση των κορυφαίων ποδηλάτων και φυσικά το ποδήλατο αξία 200 ευρώ που σας δίνουμε και κληρώνουμε την Παρασκευή είναι μια πολύ ευγενική προσφορά της Μότο Ποδηλατοεμπορικής Στεφανάκη, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή θα έχω κάνει πολλά σήμερα, το επόμενο τραγούδι, Μαρία μου, χωρίς να ξέρω ακριβώς ποιο είναι, αλλά λόγω του καλλιτέχνου, το αφιερώνω εγώ σε σένα.
1: Αχ, ευχαριστώ, γιατί έτσι. Δύο προβλήματα έχω και.
0: Και τώρα είμαι εγώ κατά πάσα πιθανότητα.
1: Όχι, ρε, τους στίχους λέω.
0: Α, όχι, ναι. Εγώ προσπάθησα.
1: Γιατί εγώ ξέρω ποιο είναι, εννοείται.
0: Το ένα είμαι εγώ, είμαι σίγουρος. Το άλλο δεν έχω ιδέα.
1: Κάτι και τέτοιο λέει ο στίχος.
0: Α, ναι. Okay. Στο βάζω. Και εσύ μου το αφιερώνει σε μένα. Κάτσε τα ακούσω, κάτσε τα ακούσω. Δεν θέλω να πω κάτι ευχαριστώ. Που δεν ισχύει. Δεν γνωρίζω το κομμάτι. Με δίρετε.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια είναι.
1: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
9: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
10: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
11: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

0: Και όταν μεσημεριάζει, τι παθαίνω εγώ, Μαρία μου?
1: Πεινάς.
0: Και όταν ξημερώνει, τι παθαίνω?
1: Πεινάς.
0: Και όταν σουρουπώνει, τι παθαίνω?
1: Πεινάς.
0: Διακρίνεις ένα πρόβλημα?
1: Πεινάς.
0: Όχι, δεν μου αρέσει όταν αλλάζουν, όταν αλλάζουν οι ώρες της μέρας. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα ήθελα μια σταθερή μέρα. Δηλαδή, αν πάω στην Ισλανδία, παράδειγμα, που είναι 6 μήνες μέρα, δεν θα πεινάω. Αυτές οι μεταβολές του ήλιου είναι που μου κάνουν.
1: Δεν μπορώ τώρα να σε διοηθήσω σε αυτό. Μπορείς να το συζητήσεις με τον υπέροχο ψυχολόγο που σε παρακολουθεί. Και
0: εγώ θα πρότεινα να κάνουμε ένα giveaway, ναι. Ταξίδι στην Ισλανδία.
1: Ωραία. Επειδή ούτε σε αυτό μπορώ να βοηθήσω.
0: Αν μας ακούει εδώ πέρα ο υπεύθυνος.
1: Μπορώ να βοηθήσω είναι να στείλεις μηνυματάκι τώρα στο 6931-929-929 και μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται κάθε Τετάρτη και έχεις 20 ευρώ. Δώρο επιταγή από το κουτάλα.
0: Κουτάλα, τι είναι κουτάλα, αυτό, πρώτη φορά το ακούω.
1: Έλα τώρα, σατανά, δεν τρέπεσαι, μου δίνεις πασούλες. Φέρσκο μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό που βρίσκεις είτε στον Αϊγιάννη, Λεωφόρο Κνωσού, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Πρέπει να είναι γωνία αυτό.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-210-255. Διαφορετικά, αν θες να δεις και το Βαγγέλη στο κέντρο, Πασανοπόλεως 2.
0: Μ' αρέσει που να έχω γίνει μέρος του πρόμου αυτού, ρε παιδί μου.
1: Και έχει και τηλέφωνο Ιαννοπόλεως 2, λίγο διαφορετικό, 2810-22-14-85. Κάπου εδώ έχω να σου πω ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το
0: μάτι. Όσο σου κάνει όρεξη.
1: Ενώ καθημερινά τους βρίσκεις ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο λίγο διαφορετικό ωράριο, 12 με 4. Ενώ την Κυριακή
0: σπίδια
1: closed.
0: Σας.
1: It's closed. Λοιπόν, εννοείται ότι κάθε μέρα βρίσκεις από σαλατούλες, από ζεστά και κρύα ορεκτικά, από πολλά κυρίως πιάτα υπάρχει ποικιλία, ενώ πάντοτε επιλογές για όσους νηστεύουν, είναι vegan ή vegetarian. Θες να σου πω και ένα δύο πιάτα για σήμερα?
0: Για πες μου σήμερα Τρίτη, γιατί δεν έχω ετοιμάσει κάτι παράξενο.
1: Ωραία.
0: Α, κάτσε να δούμε αν μας ακούει η μάνα μου.
1: Δεν μου λες, η μαμά γιόρταζε προχτές.
0: Όχι, όχι, είναι Ευγενία, 24 Δεκέμβρη. Λοιπόν, τώρα θα περιμένω το δικό μου. Η μάνα μου δεν μαγείρεψε σήμερα.
1: Αμάν μου.
0: Κάτσα εδώ, άσε 3 λεπτά, έχουμε λάβει μήνυμα, μας ακούει. Αν όχι, είναι το ίδιο στυλ. Όταν πατάω αυτό να δω, είναι καλά η φίλη μας η Χαρά.
1: Και όχι μόνο.
0: Okay. Ο καθένας έχει τα δικά του μηνύματα.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ να σου πω ότι μπορείς να φας είτε κανελόνια με κοιμά.
0: Αυτό είναι ok.
1: Μουσακά. Πιπεριές φλωρίνης, λέει, γεμιστές με ρύζι. Κοτόπουλο αλλά κρέμα.
0: Εντάξει, ξέρω που θα σε πάω. Παιδιά, είναι έτοιμη να μου μείνει στα χέρια.
1: Μάτα.
0: Ελπίζω να μην είσαι σε ενδιαφέρουσα, γιατί θα πρέπει να πάω σου φέρω. Ωραία, εντάξει. Πώς το λένε, γλίστρο σε υποχρέωση.
1: Εγώ τρώω συνέχεια, είτε είμαι σε ενδιαφέρουσα είτε σε αδιαφέρουσα.
0: Αδιαφέρουσα ή γνωστή αυτή η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε μηνυματάκια, είτε για το ποδήλατο, για την κουτάλα, οτιδήποτε. Σας ταΐζουμε, σας ποτίζουμε, σας στέλνουμε ποδήλατα από τα πίσω, σας στέλνουμε καράβια, σας διανυκτερεύσεις, σας δίνουμε φαγητά. Τι φάση.
1: Καλημέρα, Ραφαέλα.
0: Ναι, Ραφαέλα, ανησυχήσαμε λίγο, δεν είσαι εμφανιστή σήμερα, αλλά τώρα είναι όλα καλύτερα. Να ξέρετε, παιδιά, όλοι εσείς που είστε οι μόνιμοι εδώ πέρα. Όταν δεν εμφανίζεστε με το μηνυματάκι, εμείς αγωνόμαστε λίγο.
1: Λοιπόν, στείλε μας τα μηνυματάκια σου, επαναλαμβάνω, στο 6931-929-929 με τη λέξη κουτάλα και εγώ σε βάζω στην κλήρωση αμέσως που θα γίνει αύριο για να έχεις μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ.
0: Επίσης, να πω εδώ πέρα, χθες η φίλη μας η Ειρήνη, με επιφύλαξε τώρα, ελπίζω η Ειρήνη, μου στείλε μήνυμα ότι πήγε και έφαγε, ήταν και πάρα πολύ χαρούμενη, είχε κερδίσει πριν
1: δύο εβδομάδες. Ναι.
0: Να είναι καλά η κοπέλα και ελπίζουμε να είναι πάντα τυχερή και αν γυρίζει πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Γιατί όταν ακούσει εδώ πέρα από το πρωί 8 με 10 στον 92 μήνα το ρύθμι που ανεβάζει, μόνο κερδίζει. Κανείς δεν έχασε εδώ πέρα. Κανείς δεν έχασε.

0: πράγματα. Αλλά να σου πω κάτι, πώς πέρασε πάλι έτσι η ώρα?
1: Πραγματικά, τι ευχάριστα να περνάει η ώρα μαζί σου, Βαγγέλη μου.
0: Πω πω ψέμα, αυτό που δεν μπορεί να πεις.
1: Πας καλά.
0: Τώρα ήταν πιο αληθινό αυτό. Να ξέρεις τι, δεν μπορεί να πεις ψέματα, το φαίνεται στα μούτρα σου. Ήταν σε... Τι ευχάριστα που περνάει η ώρα μαζί. Ενώ το πας καλά, σου βγήκε τόσο αυθόρμητα.
1: Αφού περνάει ευχάριστα η ώρα και με αμφισβητείς.
2: Δεν είσαι μόνο να σου λένε καλά λόγια.
0: Αυτή η επιθετικότητα είναι. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι. Λοιπόν, εμείς πάμε να τσακωθούμε κάπου αλλού. Τώρα μας ακούει και ο κόσμος. Μην εκτιθέμεθα τώρα στο κοινό μπροστά. Εμείς εξαφάνιση, γιατί έχει πάει όντως. Είναι 11 παρακάτω ψηλά, οπότε. Οι προορίες πληρωνόμαστε, Μαρία μου.
1: Όχι.
0: Μισθό κανονικό πληρωνόμαστε, Μαρία μου. Κάτι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εδώ για την ψυχή της μάνας μας είμαστε. Λοιπόν, εξαφανιζόμαστε. Τρίτη σήμερα, Τετάρτη, αύριο θα είμαστε ξανά εδώ λίγο μετά τις 8.
1: Άπιστο 92,9.
0: Δεν είσαι ετοιμότητα. Λοιπόν, έχει δίκιο, την πέταξα στα βορρά, στα λιοντάρια κατευθείαν. Λοιπόν, το πάμε από την αρχή. Εμείς φεύγουμε για την 11. Μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, είμαστε ξανά εδώ.
1: Από το πρωί στο 92,9, φυσικά το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και φυσικά μαζί με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Ο οποίος είναι ένα ζευγάρι, είναι ένα ντουέτο, είναι αλλοπρόσαλος μαζί με τη Μαρία τη Μακράκη. Μην ξεχνάμε ότι 12 ώρες έχουμε Γιώργο Μπαλοθιάρη και εγώ Βερίου, γιατί έχουμε καλοκαίρι στον μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά μαζί με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε φυσικά
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Μόμπιστορ,
1: Κουτάλα,
0: Καμπάνα Μάρε,
1: Σιτζετ
0: και τη μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάγη. Εμείς εξαφάνιση και ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Mm. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το πάει καλό, το πάει κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Ας το αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.

0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στο ΝΑΠ. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
6: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπίε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Σάββατο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
3: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με πολύ πολύ θετική ενέργεια και ωραίους ανθρώπους δίπλα σας. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου του 2026. Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο. Είναι στον αέρα.
1: Είναι στον αέρα, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάτινες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και στα νησιά γύρω από το νησί. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από πιο μακριά μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Ενώνουμε υπήρους, ενώνουμε κουλτούρες, ενώνουμε πολιτισμούς και εννοείται περιμένουμε τα μηνύματά σας στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου υπάρχει κοινωνικό δίκτυο. Τσουκ θα μας βρείτε και εννοείται πως περιμένουμε να μας στείλετε τις ωραίες σας φωτογραφίες από τις διακοπές σας, από το από εκεί που ρεμβάζετε ή εσείς που είστε λίγο πιο άτυχοι και δεν έχετε πάρει ακόμα την άδειά σας, να μας στείλετε κάτι τέλος πάντων από το χώρο της εργασίας σας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε σήμερα, η αλήθεια είναι. Έχουμε έρθει γεμάτη με νέες προτάσεις, με παραλίες, με μαγειρικές, με pop-up stories. Έχουμε φυσικά και τους διαγωνισμούς μας, τους οποίους τρέχουν, οι οποίοι τρέχουν πραγματικά και καλπάζουν στο social media. Εκατοντάδες συμμετοχές καθημερινά και φυσικά έρχονται ακόμα περισσότεροι.
0: Καταρχήν, έχουμε να πάμε τη βόλτα μας και να πλατσουρίσουμε μέχρι το Ρέθυμνο, εκεί που υπάρχει μια φανταστική παραλία, η οποία ευτυχώς δεν έχει πάρα πολύ κόσμο και τον Αύγουστο. Οπότε, ευκαιρία να τη σημειώσετε, να τη βάλετε στην ατζέντα σας. Φωτεινάρι λέγεται η συγκεκριμένη παραλία και θα την ανακαλύψουμε σήμερα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και τι άλλο?
0: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε, σημείωσε, μεξικά θαυματουργά τάκος.
1: Όταν λέμε θαυματουργά, τι εννοούμε?
0: Εννοούμε πως μπορείς να το φας αυτό και να γίνεις σεξι και όποιος αντέξει.
1: Α, μάλιστα. Να... γιατί διάβασα και κάτι για γονιμότητα, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Αυτό σου λέω, ότι τα τρως αυτά και η τεστοστερόνη του άντρος φτάνει στα ύψη και σίγουρα κάνει 5-6 κοπέλια μόνο με τη ματιά του απέναντι στη γυναίκα του.
1: Μάλιστα. Έχουμε και κάτι άλλο πέρα από αυτό?
0: Έχουμε pop-up story και φυσικά θα ανακαλύψουμε μαζί το βραζιλιάνικο σταφύλι.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Το οποίο δεν είναι στη Βραζιλία, αλλά στην Κρήτη.
1: Έχουμε βραζιλιάνικο σταφύλι στην Κρήτη?
0: Έχουμε στο βοτανικό κήπο, Γιώργο, το βραζιλιάνικο σταφύλι, το οποίο λέγεται γιαμπουτικάμπα.
1: Γιαμπουτικάμπα?
0: Βεβαίως.
1: Είναι η ονομασία, σημαίνει κάτι, είναι έτσι το βγάλαμε?
0: Βραζιλιάνικο σταφύλι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα όμως να κάνουμε σήμερα.
0: Έχουμε να δούμε και τον κύριο Κερούλη, να καταλάβουμε ακριβώς την ψυχολογία του, γιατί μία ζέστη, μία κρύο, μία αέρας, πάλι αέρας θα έχουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα. Ποια επόμενη? Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε πάρα πολλά μποφόρ. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Πάντως προχθές που ήταν με τους 23-24 βαθμούς, εγώ το βράδυ που κυκλοφόρησα είδα πολλούς με σακετούλα.
0: Καλά έκαναν οι άνθρωποι, γιατί εντάξει, και τα κρυώματα και οι βροχίτιδες
1: θερίζουν.
0: Ναι,
1: ήθελα και να ξέρω για ποιον μιλάς.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, έχω βγάλει το μισό καλοκαίρι στον Νότο άρρωστος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δηλαδή προσπαθεί να επανέλθει η φωνούλα μου, αμάταια.
0: Πρέπει να πηγαίνεις κάθε μέρα στη θάλασσα σαν κανονικός πλατσουρίστας για να μην παθαίνεις τίποτα.
1: Μα λες τώρα, είναι αυτό το αντίδοτο?
0: Αυτό είναι το αντίδοτο, το λένε και οι γιατροί.
1: Πάντως, μία φορά που είχα πονόλεμο, ένας τρελός μπάρμαν είναι φίλος, ο οποίος πραγματικά ήταν λίγο στον κόσμο του, μου λέει άστησε αντιβιώσεις κτλ. Ποιες λένε δυο σφινάκια, λέει, τεκίλες και θα σου φύγει. Τέλος πάντων, σας τα πω λίγο, δεν είμαι αυτής της λογικής, αλλά με βάλανε με το ζόρι και τα ήπια τα δύο.
0: Με το ζόρι, ναι.
1: Με το ζόρι, πραγματικά με ανάγκασαν
0: ναι, ναι.
1: να τα πιω. Ο πονόλεμος εξαφανίστηκε πριν.
0: Είδες.
1: Εξαφανίστηκε όμως, δεν κάνω πλάκα.
0: Άντε να βάλουμε
1: δηλαδή, τελείωσε.
0: Στο παιδί εδώ, μπας και φτιάξω λαιμός του.
1: Άντε να δούμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι η υπερσέξι, σούπερ πρώην γυμονούσα και νυν μιλφάρα, υποψήφια για το Playboy Ανογείων, Γογό Βερηγού.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός με βροχίτιδα, αλλά αρκετά σεξι παραμένει, Γιώργος Μπαλωθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Για ακόμα μία μέρα, κυρίες και κύριοι, αυτός ο μυστηριώδης τύπος ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από το στραπάτσο του Τάιλερ μετά από αυτή την άνηση μάχη με τις κριτικές γιαγιάδες. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από το μυστηριώδες, νέο, υπερσέξι, μυστικό project του καλοκαίρι στο Νότο με μία μεγάλη πραγματικά εταιρεία η οποία θα έρθει και θα γίνει χαμός. Είναι αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται την αλλαγή, αλλά στο τέλος της ημέρας ψηφίζει πάλι τους ίδιους. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπεργο φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.
1: Καλημέρα.

0: είναι και σήμερα ο κύριος Κυρούλης, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω τι έχει πάθει. Μια ζέστη, μια κρύο, μια αέρας, μια άπνοια. Πραγματικά μας έχει σπάσει τα νευράκια μας. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Καμιά προσευχή, κάνα γλυκό έτσι, λογάκι να του πούμε. Μπας και αλλάξει λίγο την κατάσταση. Πάντως από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο πάει πολύ αέρας, πολύ ζέστη, πολύ, πολύ, πολύ υπερβολή. Αλλά ελπίζω έτσι το τελευταίο έτσι, η τελευταία εβδομάδα του Ιούλιου να είναι και η τελευταία που θα είναι τα στραπάτσα που τρώμε στα μούτρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα Χανιά, τα αγαπημένα όπου εκεί θα βρούμε και το βοτανικό κήπο, μία όαση δροσιάς και εννοείται μία εμπειρία ζωής, η οποία όλοι πρέπει να την κάνετε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας. 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων σας περιμένει και βεβαίως 200 στρέμματα γεμάτα από φυτά από όλο τον κόσμο, δέντρα, μπαχαρικά και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που αξίζει να δείτε και στις διακοπές σας, αλλά και γενικότερα και εσείς οι ντόπιοι να πάτε να απολαύσετε το βοτανικό κήπο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα Χανιά, όπου αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία έχει αυξηθεί αίσθητα. Κάψω να τον είπανε, γι' αυτό και κάνει ζέστη. Αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς. Έχουμε και ταμποφόρια που έρχονται και είναι 5 από βόρεια. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτή η ζέστη που είναι σαν να ανοίγεις από το φούρνο, αυτό το πράγμα το έχουμε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, που και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ καυτά. Αφού η θερμοκρασία αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου και εννοείται πως οι φοιτητές κάνουν πάρτι όλη μέρα και όλη νύχτα σε beach bars και θάλασσες και ακτές. Και φυσικά δεν τους εμποδίζει τίποτα, αλλά λίγο έτσι τους πάνε τα νευράκια, τα 4 μποφόρ τα οποία έρχονται από βόρεια. Και από το Ρέθυμνο.

0: Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ηράκλειο, όπου και εκεί μάντεψε, η θερμοκρασία είναι υψηλή. Εντάξει, πάλι καλά να λέμε, γιατί βλέπαμε 39 και 40, αλλά τελικά η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε και τα μποφορέκια είναι 5, τα οποία 5 χαλάνε τα μαλλιά, σπάνε τα νεύρα και φυσικά τους τουρίστες τους βλέπω που για άλλη μια φορά πιάνουν τα καπέλα τους και δεν ξέρουν πού να τα βάλουν. Να τα βάλουν στο κεφάλι τους, να τα βάλουν στο πρόσωπό τους για να μην φάνε τίποτα έτσι ξανάστροφο, ή να το αφήσουν στο σπίτι τους. Θα δείξει. Και από το Ηράκλειο, Γιώργο, που θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου και εκεί μαντέψτε και ζέστη και αέρας και όλα ανάποδα. 35 βαθμοί Κελσίου, 5 τα μποφόρια, και από αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερα μποφόρια. Θα πέσει η θερμοκρασία αίσθητα και τα μποφόρια, Γιώργο, θα αγγίξουν τα 8.
1: 8!
0: 8 μποφόρ.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Άσε, μπορεί να έχουμε και απογορευτικό απόπλου. Θα δούμε. Όμως εμάς θα μας ενημερώσει η NEC Lines και βεβαίως θα σας το πούμε και εσάς, να μείνετε ήσυχοι.
1: Μάλιστα. Πώς είμαστε δικτυωμένοι έτσι με τα πάντα? Ακόμα και τα πώς το λένε, απογορευτικά απόπλου, εμείς τα μαθαίνουμε πρώτοι.
0: Εννοείται.
1: Μα τι είμαστε, τέλος πάντων. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στα Χανιά και στο Βοτανικό Κήπο Κρήτης. Αν έχετε σκάσει μόλις στο νησί τώρα, κάντε ένα τσεκ εκεί, ένα τσεκ στο Βοτανικό Κήπο. Γκουγκλάρετε, ψάξτε λίγο να δείτε περί τίνος πρόκειται, γιατί πραγματικά αποτελεί ένα από τα κορυφαία πάρκα στην Ευρώπη σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας. Και φυσικά θα βρείτε εκεί πέρα όλους τους παραδοσιακούς τρόπους μαγειρικής στην παραστιά. Με μινωική μαγειρική, με πύλνα, αντικριστά, στο ξυλόφουρνο, να ζυμώσετε. Απίστευτη εμπειρία, ειδικά αν έχετε παιδάκια μαζί σας, το συνιστούμε 100%. Οπότε βάλτε το στο πρόγραμμα. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στα πλοία των necklines που είπε εγώ πιο πριν, τα οποία είναι όλα συντονισμένα με το καλοκαίρι στον Νότο αυτή τη στιγμή. Ζωή να έχουν.
0: Μέχρι στιγμή έχουμε δώσει 6 εισιτήρια. Με δίκλινη καμπίνα φυσικά από και προς ωραίους προορισμούς όπως Πειραιάς, Ηράκλειο, Χανιά, Σέριφος, Μήλος. Αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή που έρχεται, θα κάνουμε κλήρωση για τη Σέριφο.
1: Να σου πω, όλο οι άλλοι παίρνουν ταξίδια, το έχεις καταλάβει αυτό, ε?
0: Ναι, εμείς τίποτα, ε?
1: Μα να σας πω εκεί, εσείς στα Neck Lines, επειδή ξέρουμε ότι ακούτε και από τα γραφεία από τα Χανιά, τι θα γίνει, οι παρουσιαστές θα πάνε κανένα ταξίδι εκεί με καμιά super υπερ λουξ καμπίνα, εκεί με σαμπάνι στο κατάστρωμα, στις πισίνες εκεί πέρα, στην δίσκο? Θέλω να πάω στην δίσκο του πλοίου. Μου έχει λείψει από την πενταήμερη.
0: Να ξέρουμε, βρε παιδί μου, εμείς τι δίνουμε, κατάλαβες?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Να το νιώσουμε σαν εμπειρία.
1: Κάπως. Δηλαδή να ξέρουμε τι προσφέρουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας. Αλλά και με την παραλία της ημέρας. Όπου σήμερα τη Μυτική το έχει το Ρέθυμνο. Θα πάμε σε μια σούπερ παραλία. Οπότε μείνετε μαζί μας για να την ανακαλύψουμε παρέα.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Ανέκ Lines, B, Ρεπλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παραγών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
1: Σε θέλω παράφορα.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Τι κάναμε.
0: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
7: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
7: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καλοκαίρι στο Νότο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε όλους εσάς οι οποίοι βρίσκεστε και εκτός Κρήτης, αλλά σταθερά εδώ δείχνετε το ενδιαφέρον σας με μηνύματα, με τηλέφωνα, με τα πάντα. Έχετε πιάσει τα διάποντα φέτος οι πλατσουρίστας. Και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας γι' αυτό. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάντρες 95 για το Λασίθι, ΑΠ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Είμαστε αυτή τη στιγμή ζωντανά σε μια τεράστια περιφέρεια μετάδοσης από την Κρήτη σε όλη σχεδόν την Νότια Ελλάδα. Κύθυρα, Κάσο, Κάρπαθο, Σαντορίνη, Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντι μου είναι εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Παλωθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα πάω στην Ισπανία, Γιώργος, στη Μανδρίτη, εκεί όπου σκοπεύει να παντρευτεί η Ρούλα με τον σύντροφό της που είναι Ισπανός. Μας ακούν καθημερινά. Αυτός λέει δεν πολύ καταλαβαίνει και πολλά πράγματα, αλλά του αρέσει πολύ αυτός που φωνάζει, ο φωνακλάς.
0: Δεν φωνάζει πια, παιδιά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: φωνάζει,
0: τώρα μία εβδομάδα είναι σαν να με έχουν επιρπολίσει.
1: Όντως, έχεις δίκιο. Επίσης, σκοπεύουν να παντρευτούν εκεί στη Μανδρίτη, αν και τους έχουμε βάλει λίγο στον πειρασμό. Μήπως σκεφτούν να έρθουν στο νησί μας να κάνουν εδώ την τελετή.
0: Μπορεί, αφήστε τη Μανδρίτη υπέρα. Ελάτε εδώ να κάνουμε ένα γλέντι να τελειώνει η υπόθεση.
1: Αμέ, αμέ, γιατί όχι.
0: Καλημέρες, όμορφες, στον Βασίλη και τη Χριστίνα, οι οποίοι είναι συντονισμένοι από το καλό χωριό στο Λασίδι, κατευθύνονται για μπανάκι και μας ακούνε. Ακούσανε βέβαια για τα αποφόρια που είπες πριν εγώ και λίγο τρομάξαν τα παιδιά. Ελπίζουμε να μην πιάσετε.
1: Παιδιά, αύριο είναι τα πολλά. Σήμερα είναι τα λίγα.
0: Σήμερα πηγαίνετε στη θάλασσα όσοι μας ακούτε, γιατί αύριο μάλλον σε πισίνα θα τη βγάλουμε. Καλημέρα στον Αντώνη και την Κατερίνα που μας ακούνε από τον Κεφαλά στον Αποκόρονα. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στον Νίκο και την Άννα που μας ακούνε από το κατάστημά τους. Ο Δημήτρης και η Βίκη μας ακούνε από το Σκαλάνι. Την καλημέρα μας είναι εκεί στο Ινοποιείο του Γογό. Μας έχουν καλέσει να δοκιμάσουμε το κρασί που βγάζουν.
1: Τι ωραία.
0: Να μας πάνε βόλτα λίγη στον αμπελώνα του. Τι ωραία πράγματα, παιδιά. Νομίζω ότι αυτή η πρόσκληση δεν γίνεται να αφαιθεί χωρίς απάντηση.
1: Εννοείται. Μία μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Βασίλη που μας ακούει από την Αθήνα. Βράζει ο τόπος, δεν αντέχεται. Μακάρι να μπορούσα να έρθω Κρήτη. Είμαι μακριά, η καρδιά μου λέει όμως είναι εκεί μαζί σας. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει από το Ηράκλειο. Περιμένει τη γυναίκα του, λέει έχει κατέβει για ψώνια και την περιμένει στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνω από μία ώρα. Δεν βρίσκει, λέει, να παρκάρει. Οπότε καταλαβαίνεις, εμείς του κάνουμε παρέα και νομίζω πως δεν περνάει και άσχημα.
0: Μάλιστα, καλημέρες όμορφες. Θέλουμε να στείλουμε και στη φίλη μας τη Χαρά, η οποία μας ακούει από το Ηράκλειο, από το κατάστημά της, και μας λέει μια όμορφη καλημέρα. Η Χαρά, πρέπει να σου πω ότι εγώ ασχολείται με χριστουγεννιάτικα δώρα και τέτοια πράγματα. Αυτή είναι εξειδικευτής της. Και κάθε χρόνο φτιάχνουν ωραία δώρα τα οποία στέλνουν σε διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες τα πουλάνε και για καλούς σκοπούς, για παιδιά με κινητικές και άλλου είδους δυσκολίες κτλ. Και έχουν ξεκινήσει από τώρα. Επειδή η ζήτηση ήταν τρομερή το προηγούμενο διάστημα, και έχουν ξεκινήσει από τώρα να φτιάχνουν όλες αυτές τις κατασκευές. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε εμείς. Μακριά τα Χριστούγεννα, αλλά για να φτιάχνετε από τώρα, πάει να πει ότι κάτι καλό κάνετε, παιδιά, εκεί πέρα. Καλημέρα στον Χρήστο και την Ελένη, οι οποίοι μας ακούν από το Μιλοπόταμο. Την καλημέρα μας.
1: Η Αλεξάνδρα μας ακούει από την Ιταλία, από την πόλη της Μάντοβα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας θα στείλουμε και ελπίζω να περάσει πολύ, πολύ όμορφα. Περιμένουμε και φωτογραφίες από την πόλη της Μάντοβα. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
0: Μάντοβα. Είπαμε.
1: Στην Ιταλία, κοντά στη Μιλάνο, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά δεν είμαι και σίγουρη.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Τα φιλιά μας και στην Ευρυδίκη, η οποία πουλάει, λέει, το διαμέρισμά της. Μας ακούει, μετακομίζει, πουλάει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Μας έχει στείλει φωτογραφίες από το σπίτι της και νομίζω ότι μας έχει βάλει στην τζίτα. Για να μας ακούσει.
0: Μόνο στην τζίτα ακούς καλοκαίρι στον Νότο, παιδιά. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Να την Λευκάδα μας η όμορφη, Σπύρος και Βάσο από εκεί, τα φιλιά μας, παιδιά. Κλείνουν δωμάτιο για τα Χανιά, έρχονται. Έλα, δηλαδή, έλα ρε,
1: καλό,
0: παιδιά, επιτέλους, με το καλό. Να στείλουμε τα φιλιά μας στο Σπύρο και τη Βάσο. Χρόνια μαζί μας τώρα, μας στέλνουν μηνύματα από τη Λευκάδα. Και πολύ χαιρόμαστε που έρχεστε στα Χανιά, παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Όνειρό τους λένε να δουν τη στράτα από κοντά. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Θα τη δείτε.
0: Θα τη δείτε, παιδιά, εννοείται τη δείτε. Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε και στην Αίγινα, στον Παναγιώτη και τη Χαρά, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Νάτης και οι Βρυξέλλες, ο Αλέκος και η Φωτεινή μας ακούν από εδώ. Βιντεοκλήση με το χωριό, λέει, παιδιά, είναι σήμερα το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι, λέει, νιώθουμε κάθε φορά που σας ακούμε. Σαν να ανοίγουμε μία κάμερα και βρισκόμαστε στην Κρήτη. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχουμε εδώ και τους ανθρώπους της αγροτιάς, οι οποίοι τέτοια ώρα είναι κάτω από τον ήλιο και μαζεύουν ντομάτες. Αλλά μας ακούν, μας λέει εδώ πέρα η Τασούλα με τον άντρα της, τον Νίκο. Πολύ ζέστη, παιδιά, αλλά τι να κάνεις, πρέπει λέει, να μαζέψεις τη σουδιά. Τι να την αφήσεις, να χαλάσει.
0: Δεν γίνεται. Αναγκαστικά ζέστη. Πρέπει να υποφέρουμε σε αυτό το κομμάτι. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στον Κώστα και τη φίλη μας εδώ πέρα, την Σοφιάνα, οι οποίοι μας στέλνουν από το Ηράκλειο, από την επιχείρησή τους και αυτή. Την καλημέρα μας, παιδιά, ένας χαμός στο Ρέθυμνο. Την καλημέρα μας επίσης να στείλουμε και στο Χουδέτσι, στο Λευτέρι και τη Μαρίνα. Την καλημέρα μας, παιδιά. Άντε, λέει, παιδιά, και στο χωριό μας να κάνουμε ένα βιντεάκι με τις γιαγιάδες.
1: Παιδιά, πόσο χαιρόμαστε όταν βλέπουμε μέρη που τα οποία δεν τα έχω, δεν τα έχουμε επισκεφτεί ποτέ, δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ. Και όμως το καλοκαίρι στο Νότο πάει μέχρι εκεί. Πολλές καλησπέρες να στείλουμε στην Πρέβεζα, στο Λιμνιώνα Λιγιάς. Εκεί που βρίσκεται η Δέσποινα με την Λαμπρινή, μας ακούν και μας περιμένουν, λέει, γιατί εκεί ο τόπος τους είναι γύρω μπροστά στη θάλασσα. Οπότε μια απόδραση στην Πρέβεζα, εκεί στο όμορφο χωριό τους. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, ρε παιδιά, τι ωραία μηνύματα. Μας κάνουν να ταξιδεύουμε κάθε φορά και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας. Θα πάμε για την παραλία της ημέρας σήμερα. Θα πάμε μία βόλτα στο Ρέθυμνο να ανακαλύψουμε μια μοναδική παραλία, την οποία μας την έχετε στείλει πολλές φορές. Έχουμε πάει ήδη, έχουμε κάνει άλλη μία εξορμιστική, αλλά τώρα ξέρουμε πολλά περισσότερα μυστικά για αυτήν. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για την παραλία Φωτεινάρη στο Ρέθυμνο, η οποία είναι σούπερ απάνεμη και ενδείκνυτη για τις επόμενες ημέρες για όλους εσάς οι οποίοι ψάχνουν έτσι απάνεμους κόλπους στο Ρέθυμνο για να κάνουν το μπάνιο τους.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Πάμε στη διάσημη παραλία για πολλούς, άγνωστη για άλλους περισσότερο, Φωτεινάρη, η οποία εικάζεται ότι είναι απάνεμη σχεδόν 360 ημέρες το χρόνο. Πάμε λοιπόν μια βόλτα, φορτώνουμε νερά ζαρός και φύγαμε για ακόμα μια παραλία στην Κρήτη.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: έτοιμοι να πάμε σε άλλη μια φανταστική παραλία, η οποία πραγματικά αξίζει και πρέπει να ξεκινήσουμε από νωρίς, από το Ρέθυμνο ας πούμε, γιατί θα μας φάει όλη την ημέρα. Και εντάξει, τώρα δεν γίνεται να πάμε σε μια ωραία παραλία για 2-3 ώρες και να φύγουμε. Πρέπει να κάτσουμε όλη μέρα, να το απολαύσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Εν τω μεταξύ, τα συγχαίρομαι, ρε φίλε, αυτά, ειλικρινά έτσι. Δηλαδή, να κάθεσαι όλη μέρα σε μια παραλία, βαριέται και το τελευταίο μου κύτταρο.
0: Τι λες, παιδί μου, ξέρεις πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις εκεί?
1: Τι δηλαδή να κάνεις, ρε?
0: Πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, να έχεις μπάλα μαζί σου να παίξεις μπάλα.
1: Α, μάλιστα.
0: Να έχεις ρακέτες μαζί σου να παίξεις ρακέτες. Να έχεις σοφσίβια, να ανέβεις πάνω να κάνεις την βόλτα σου.
1: Να σου πω τώρα, το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε μια παραλία και να δώσεις πραγματικά ενδιαφέρον στην όλη φάση, πέρα από όλα αυτά που ανέφερες, είναι να έχεις μια ωραία καβάτζα. Καβάτζα όμως, να την έχεις στήσει ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Να έχεις από κάτω μια ωραία ψαριά. Να έχεις πετάξει πάνω ψαράκι, κοψίδι, οτιδήποτε. Να πας να ρίχνεις την βουτιά σου. Να βγαίνεις μετά κάτω από τον ίσκιο εκεί. Να κάθεις να έχεις τραπέζι εκεί, καρέκλες. Να έχεις βάλει τα πάντα. Να κάθεις να τρώτε, να πίνετε μπύρες. Μέχρι αυτό. Εκεί δέχομαι να κάτσω μέχρι να ανοιχτώ στη θάλασσα.
0: Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν το μικρό μας το φορτηγάκι και πάμε να ξεκινήσουμε με όλα τα συμπράγκαλα που αναφέραμε πριν προς την παραλία Φωτεινάρη, η οποία βρίσκεται περίπου 37 χιλιόμετρα νότια του Ρεθύμνου, εκεί κοντά στο γραφικό χωριό Σελιά.
1: Σελιά.
0: Οπότε έχουμε και το χωριουδάκι το οποίο θα το κάνουμε και βόλτα. Εκδρομή είπαμε κάνουμε, όχι αστεία.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν πάνω στον δρόμο που ενώνει τον Μπλακιά με την παραλία της Σούδας, εκεί παρακάτω είναι και αυτή η φανταστική παραλία που, εντάξει τώρα, μεταξύ μας δεν είναι παραλία μία, είναι πολλές.
1: Είναι πολλές.
0: Είναι η μία δίπλα στην άλλη.
1: Δηλαδή είναι η Φωτεινάρη, πώς το λένε, beaches.
0: Είναι το μικρό Φωτεινάρη, το μεγάλο Φωτεινάρη.
1: Το μεσαίο Φωτεινάρη.
0: Κάπως έτσι, γενικά πολύ φως στη συγκεκριμένη έτσι, παραλία, στους συγκεκριμένους κόλπους.
1: Εμένα μου θυμίζει πάντως του Βλαχοπούλου το τραγούδι. Δεν είναι ωραίο Φετινάρη.
0: Κοτινάρη νομίζω έλεγε. Πετινάρη, ναι. Πώς για άλλη μια φορά ένωσε το Μπετινό με το Φωτεινάρη και την παραλία, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς, καθώς το Φωτεινάρη είναι δύο απάνεμες παραλίες, όπου βεβαίως σχηματίζονται στην έξοδο μιας καταπράσινης ρεματιάς.
1: Ρεματιά?
0: Βέβαια.
1: Έχω να ακούσω τέτοια λέξη από παλιά ελληνική ταινία.
0: Επίσης, έχω να σας πω ότι ο βυθός είναι λίγο βραχώδης, οπότε κατάλαβα. Παίρνουμε και το. Πώς το λένε αυτό που ψαρεύουμε?
1: Το καλάμι.
0: Το καλάμι μας, τη μάσκα μας, και μπαίνουμε στο βυθό και ανακαλύπτουμε ωραία πράγματα.
1: Τώρα να μπεις στο βυθό με το καλάμι λίγο δύσκολο. Συγγνώμη.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ που δεν ξέρω να ψαρεύω με ψαροντούφεκο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάρω το καλάμι μου.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ πάρ' το ψαροντούφεκο που ξέρεις να ψαρεύεις και να πιάνεις τόσα πράγματα με το συμπάθειο.
1: Μπράβο.
0: Έχω επίσης να σας πω ότι οι συγκεκριμένες παραλίες δεν είναι ιδιαίτερα οργανωμένες σε σχέση έτσι, με τις παραλίες του Πλακιά που είναι από δίπλα. Οπότε, εντάξει, πρέπει να έχετε και την ωραία σας την ομπρελίτσα, τις καρέκλες, όλα αυτά τα πράγματα που προαναφέραμε. Και φυσικά θα κάτσετε ή στο μικρό το Φωτεινάρι, που πρώτο θα δείτε αυτό, ή στο μεγάλο το Φωτεινάρι.
1: Μας τα έχει κάνει τόσα με τα Φωτεινάρια.
0: Αφού έτσι τα λένε Φωτεινάρια, τι να κάνουμε
1: τώρα.
0: Μου
1: έχουν σπάσει τα νεύρα.
0: Είναι το μεγάλο Φωτεινάρι και το μικρό. Θα δείτε λοιπόν ποιο σας κάνει κλικ και θα κάτσετε εκεί.
1: Αναλόγως τώρα, ποιο σας εκνευρίζει περισσότερο, του λες πάρε ένα μεγάλο Φωτεινάρι.
0: Επίσης, το μεγάλο Φωτεινάρι έχει και μία πηγή με νερό, Γιώργο.
1: Πηγή?
0: Ναι.
1: Τι υπόσημο.
0: Εντάξει, μπορεί να πληθεί. Δεν ξέρω αν πίνετε, αλλά σίγουρα μπορεί να πληθεί μετά.
1: Θα μα την κόψει ο χορηγό τη Ζαρό. Ελπίζω να μην πίνετε το νερό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν έχει πρόβλημα αυτό. Επίσης, έχω να σου πω ότι μπορεί να βρει στο μεγάλο Φωτεινάρι σκιά κάτω από του υψηλού βράχου που υπάρχουν εκεί.
1: Αυτό τώρα εγώ το φοβάμαι να ξέρει.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Πολλέ κατολιστή γίνονται.
0: Τι κατολιστή, παιδί μου, έχει ωραίου μεγάλου βράχου για να έχει σκιά.
1: Δηλαδή, κάθεσαι από κάτω από το βράχο χωρί να υπάρχει καμία πιθανότητα, θε να μου πει να πέσει από του βράχου.
0: Ναι, μωρέ, σιγά, πόσες πιθανότητες πια.
1: Καμία. Όλα τέτοια ακούμε. Ήταν κάτω το βράχο και έπαιξε.
0: Καλά, κάτσε εσύ δίπλα στο βράχο να έχεις τον ήλιο φάτσα και να ζεσταίνεσαι και να πάθεις και τίποτα έτσι από τον ήλιο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, πάρε αν θες ομπρελίτσα. Πάντως οι περισσότεροι κάθονται, Γιώργο, εκεί, κάτω από τη σκιά.
1: Ισχύει ότι είναι απάνεμη παραλία.
0: Ισχύει ότι είναι όχι μία η παραλία που είναι απάνεμη, αλλά δύο. Είναι και το μικρό το Φωτεινάρι, το οποίο επίσης είναι και αυτό απάνεμο.
1: Μου σπάνε τα νεύρα. γιατί τα λένε φωτεινάρια.
0: Είναι το μικρό και το μεγάλο φωτεινάρι.
1: Ναι, γιατί όμως, από πού βγήκε το όνομα.
0: Το φωτεινάρι.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, μάλλον ψάχνανε οι άνθρωποι εκεί να τους φωτίσει ο Θεός.
1: Ναι.
0: Για να.
1: Πού θα κάνουν το μπάνιο του Ενόφη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και βρήκανε αυτή εκεί την τοποθεσία και είπανε δόξα το Θεό, φωτίστηκε. Είναι σαν φωτεινάρι αυτό που έγινε, αυτό που βρήκαμε. Οπότε το βγάλανε φωτεινάρι.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η παραλία τη μέρα, κυρίε και κύριοι. Απογοητευτική, το ξέρω.
0: Γιατί αλλά... απογοητευτική.
1: Τώρα εντάξει, δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο του φωτεινάρι.
0: Καλέ, έχει βράχους. Είναι δύο οι παραλίες. Να πάω εγώ στη μία και εσύ στην άλλη να μην τσοκωνόμαστε. Έχει σκιά. Έχει ωραίο έτσι βυθό για να ψαρέψει. Και τι δεν έχει.
1: Να του πάλι ο άλλο. Βρε η Στέλνη εδώ πέρα μα. Η Στέλνη τι πληροφορίε που και που. Έχουμε πει ότι ό,τι ανεβαίνει, ό,τι λέμε στην εκπομπή, ανεβαίνει στα social media. Τι είναι να σου στείλουμε φωτογραφία. Μπε στη σελίδα του καλοκαίρι στον Νότο να δει την παραλία του φωτεινάρι. Βλέπω εδώ ότι έχει ένα τύπο έχει πάρει ένα φουσκωτό, το έχει αράξει την ακτή. Είναι δύο τύποι απ' έξω εκεί πέρα ένα ζευγαράκι έχουν αράξει κάτω μια ομπρελίτσα. Ωραία φαίνεται.
0: Μια χαρά.
1: Σαν παραλία τη Κεφαλονιά μου βγάζει εμένα.
0: Κεφαλονιά, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Γαλαζοπράσινα νερά, πράσινα.
0: Ωραίες και γαλαζοπράσινες.
1: Πάντως εγώ βλέπω ότι υπάρχει και σκιά από δέντρα, δεν είναι μόνο βράχη που λες.
0: Εντάξει, αναλόγως πού θα πας, στο μεγάλο ή στο μικρό φωτεινάκι.
1: Άντε πάλι. Λοιπόν, αυτή ήταν η παραλία της μέρας, κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάιν, μπι επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
1: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Καλημέρα στον Νότο ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Φυσικά Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου Νίκο Γοβερίγου.
1: Και απέναντί μου ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα πάμε μέχρι τα Τσικαλαριανά. Τσικαλαριά, όπου εκεί βρίσκεται ο Μανώλης και μας ακούει και είναι πάρα πολύ χαρούμενος, λέει, γιατί έρχεται η εγγόνα του από την Αθήνα, θα κάτσουν 2 εβδομάδες και εννοείται πως ετοιμάζουν το σπίτι, την αυλή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάνει πάρα πολλά πράγματα, είναι μάστορας.
0: Αχα.
1: Οπότε Γιώργο, αν θέλεις να σου φτιάξει κάτι,
0: θέλουμε.
1: Κύριος Μανώλης, ό,τι θέλεις, πραγματικά τα φιλιά μου και την αγάπη μας, και τι ωραία να μας ακούει τώρα στην αυλή και να φτιάχνει κάτι για την εγγόνα του.
0: Λοιπόν, να στείλουμε σε Μπαλκονάτους τώρα αγωγό την καλημέρα μας, το Θέμη και τη Ζέτα, οι οποίοι είναι στο Ρέθυμνο, μας ακούν από την μπαλκονάρα τους, πίνουν την καφεδάρα τους, είναι συντονισμένοι με το καλοκαίρι στο Νότο, θα το σκεφτούν αν πάνε για μπάνιο αργότερα ή να την πέσουν μόλις ξεκίνησε το ρεπό μας. Γράφουν, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Αυτό το δεν υπάρχει πρόγραμμα, παιδιά,
1: είναι
0: νομίζω ότι είναι το Ευαγγέλιο της ζωής, τέλος. Δηλαδή, το να είσαι απλά σε ένα τέτοιο state of mind. Καλημέρα στο Λάμπρο και τη Χρύσα, οι οποίοι μας ακούνε από το Αμάρι και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Από το Βραχάση μας στέλνουν η Μίνα και ο Λεωνίδας. Παιδιά, πότε θα σταματήσουν τα έργα, ξέρετε, μας γράφουν εδώ πέρα.
1: Έχω την εντύπωση
0: υπομονή.
1: Ότι Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι πάλι κλειστός ο άξονας εκεί. Οπότε, πώς το λένε, Γιώργο, ο δικός άξονας.
0: Τώρα ρωτάς τον ειδικό. Πού να ξέρω, εγώ.
1: Βόρειος οδικός άξονας θα είναι κλειστά, οπότε κανονίστε.
0: Βόρειος οδικός άξονας δεν νομίζω, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: ΒΟΑΚ είναι, εγώ. Το άξονας που κολλάει.
1: ΒΟΑΚ.
0: Α, άξονα, ναι, άμα έχουμε και ένα κάπα. Θα με κάνει τώρα να γκουγκλάρω. Αυτή είναι η γογοβερίγου. Δεν ξέρει, είναι η μόνη η οποία μπορεί
1: το
0: να με.
1: Το κο είναι Κρήτη.
0: Άκου, είναι η μόνη η οποία μπορεί να μεταδώσει. Πως άλλα άτομα έχουν χάρισμα, ας πούμε, να μεταδίδουν τη γνώση. Η γογό είναι ειδική στο να μεταδίδει την ασχετοσύνη. Δηλαδή σε κάνει και σε ένα άσχετο. Μπαίνει στην ίδια συχνότητα με
1: κίνηση. Δηλαδή εκεί μπα και μάθει τίποτα για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτη που καλά. Εγώ το λέω, εσύ δεν ξέρεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Περικλή και τη Σταυρούλα που ετοιμάζονται για την Οδύσσια, λέει, σήμερα το βράδυ. Να πάνε να τη δουν από κοντά. Mm-hmm. Στο Ατσιπόπουλο, την καλημέρα μας. Θα κατέβουν, λέει, το βράδυ στο θερινό σινεμαδάκι εκεί του Δήμου Ρεθύμνου.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα στο Λάζο και την Καλλιόπη, οι οποίοι μας ακούνε από το παλαιό Φάλιρο και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Νάτι, Κάρπαθο, ο Βλάσης και Μυρτό μας ακούνε από εκεί. Καλησπέρα, πλατσουρίστας μας γράφουν.
1: Φιλιά πολλά. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα ένα ωραίο γλέντι που μας έχει στείλει ο Κωστής, αλλά το χάσα, Γιώργο. Πειράζει. Άγιος Όστης, Άγιος Σάββας. Αύριο το κάνω το γλέντι στους Τετάρτη 29 Ιουλίου. Τώρα ξαναστείλε μας, αν μπορείς, Κώστα μου, να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί το χάσα το μήνυμα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Χαρά, η οποία μας ακούει από το Ηράκλειο επίσης και σήμερα και μας στέλνει τα φιλιά της και τα χαιρετήματά της. Είδατε, λέει, εγώ σας ακούω κάθε μέρα. Άρα, λέει, όταν σας ζητήσω κάτι, να είμαι πρώτη επιλαχούσα, σας παρακαλώ. Βεβαίως, Χαρά, εδώ σημειώνουμε παρουσίες. Τι νομίζεις?
1: Ο Αντώνης θέλει να πούμε χρόνια πολλά στην κόρη του, την Ειρήνη, που γιορτάζει.
0: Χρόνια
1: σήμερα.
0: Πολλά, βέβαια.
1: Της Χρυσοβαλάντου.
0: Βέβαια, γιορτάζουν οι Ειρήνες μας σήμερα, να τις χαιρόμαστε. Καλημέρες να στείλουμε και εκεί στην Ασή Γωνιά που ετοιμάζονται εγώ. Την 3η 28 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή.
1: Σήμερα.
0: Ασή Γωνιά, Χρύσανθος Μακράκης, Γλέντι. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασή Γωνιάς. Και νομίζω ότι θα είναι μια μοναδική βραδιά.
1: Ο Νίκος Γιώργο μας ακούει από τα φέρμα. Παιδιά, εδώ δεν κουνάει φίλο. Ελάτε να πιούμε τη ρακή μας και φυσικά να κάνουμε τον μπανάκι μας. Μας γράφει. Μια μεγάλη καλημέρα και στην Ελένη, η οποία μας ακούει από την άλλη πλευρά της Κρήτης, από την Κίσαμο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Παιδιά, από εδώ, λέει, πάμε πάρα πολύ συχνά στα Κύθυρα.
0: Α, τι ωραία.
1: Οπότε ελάτε μαζί μου να σας πάω. Έχω πάει 15 φορές, λέει. Οπότε, γιατί όχι να πάμε παρέα. Ερχόμαστε.
0: Καλημέρα να στείλουμε στο Μελιδόνι, στο Ρέθυμνο, στον Ιάκωβο και την Κλειό, οι οποίοι μας ακούν από εκεί και μας δίνουν μια όμορφη καλημέρα. Καθαρίζουν την αυλή, έχουν μουσαφίριδες γογό.
1: Α, τι ωραία.
0: Τα φιλιά μας, παιδιά, καλό, με το καλό να σμίξετε και να βρεθείτε. Και να στείλω και μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μου τη Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία σήμερα μας λέει εδώ ότι έχει ταπεινό φαγητάκι. Mm-hmm. Έχει σπανακόριζο γογό, αλλά με μια φετούλα, λέει, γίνεται, λέει, ωραίο, λέει, και φίνο, ελάτε να κάτσουμε να φάμε.
1: Ωραιότατο το σπανακόριζο, έχω να φάω και πάρα πολύ καιρό. Επίσης έχω να σου πω άλλο ένα ωραίο γλέντι, Γιώργο, στις 30 του μήνα. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί ανοίξει ξανά με τον Γρηγόρη Σαμόλη στον ναύσταθμο Κρήτη Σούδα.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σούδα, στο γήπεδο του ναύσταθμου Κρήτη.
0: Να περάσετε σούπερ, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στην φίλη μας εδώ πέρα την Θάλια, η οποία μας ακούει και μας στέλνει μια μεγάλη καλημέρα και μας θυμίζει, λέει, ότι έχει ξεκινήσει το τρίμερο εκδηλώσεων στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκης 2026 και μας έχει στείλει διάφορες πληροφορίες εδώ. Τρεις ημέρες Θεοδωράκης. Ξεκινάει σήμερα, 3η 28 Ιουλίου. Μία σειρά ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σήμερα. Μίκης, ο πιο γνωστός άγνωστος. Αύριο στο θέατρο Εροφίλη, ο Λεωνίδας Μαριδάκης λαχτάρισα μια χώρα. Συναυλία με αγαπημένα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου, με συγχωρείτε, όχι στην Εροφίλη. Στο θέατρο Εροφίλη. Και την 5η 30 του μηνός, μια βραδιά για την πίεση του Γιάννη Θεοδωράκη. Στην οικία του Γιάννη και του Μίκη Θεοδωράκη, στο Γαλατά, στα Χανιά, στο σπίτι του.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραίο τρίμερο.
1: Ωραία πράγματα.
0: Για τους λάτρες και τους φαν του είδους. Ποιος δεν είναι φαν τώρα του Μίκη Θεοδωράκη, νομίζω όλοι μας. Οπότε μια ωραία ευκαιρία για λίγο πολιτισμό στα Χανιά.
1: Έχω επίσης να σου πω ότι έχουμε και άλλα γλέντια που μας στέλνετε, αλλά είναι για τον Αύγουστο. Ξεκινάει ο Αύγουστος.
0: Ξεκινάει. Το Σάββατο έχουμε 1 Αυγούστου.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε θα σε πάω 8 Αυγούστου, Σάββατο, Μανώλης Μπομπολάκης, στην Φλωριά.
0: Φλωριά.
1: Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος των Απανταχού.
0: Έλα, το έχουμε.
1: Απανταχού Φοριανών. Φλωριανών.
0: Φλωριανών. Να το, το είδαμε. Είδατε, διαβάζουμε και αφίσες. Έχουμε νέο σκυλ.
1: Και έχουμε και 18 ευρώ είσοδος, Γιώργο.
0: Εν τω μεταξύ, στέλνετε τις αφίσεις στο Messenger και στις σελίδες κάτι γίνεται γιατί συμπιέζει λίγο.
1: Επίσης, έχουμε πλήρες μενού και άφθονο κρασί.
0: Σημαντικό γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Να πούμε και ότι αύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Γρηγόρης Σαμόλης θα είναι στις Μοίρες, στο γυμνάσιο εκεί πέρα των Μοιρών και θα είναι το γλέντι από την Αθλητική Ένωση Μοιρών. Να περάσετε υπέροχο. Ευχαριστούμε και τον φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε εδώ περισσότερες πληροφορίες. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο επίσης, ο οποίος μας ακούει από τη Φοινική, από το Ηράκλειο, από γνωστή εκεί αποθήκη η οποία είναι πλατσουριστική.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι εκεί φορτώνουν, ξεφορτώνουν, αλλά κάπου εκεί στην άκρη
1: ακουγόμαστε.
0: Υπάρχει το ραδιοφωνάκι που παίζει καλοκαίρι στον Νότο. Οπότε να του στείλουμε μια όμορφη καλημέρα σε όλους.
1: Και εννοείται πως έχουμε εδώ και τους φίλους μας που μας ακούνε από την Κάρπαθο, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Οι Καρπαθιώτες λατρεύουν Κρήτη, το ίδιο κάνει και η Δέσποινα που μας στέλνει τα φιλιά της και την αγάπη της και μας περιμένει. Γιώργο, να μας φιλοξενήσει. Έχει ξενοδοχείο η Δέσποινα.
0: Ερχόμαστε.
1: Τι το
0: συζητάμε.
1: Για
0: λοιπόν,
1: να
0: διαβάσω ένα ακόμα μηνυματάκι, παιδιά, από το Ρέθυμνο, το αγαπημένο, όπου καθαρίζουν το καρπουζάκι τους εδώ πέρα ο Μίλτος και η Όλη. Μας περιμένουν, το φάμε παρέα. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας ή να πάμε σε pop-up τώρα, τι θέλεις να κάνουμε.
1: Δεν έχω πρόβλημα, τι θέλεις.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν
1: σε pop-up.
0: Πάμε σε pop-up, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε το pop-up της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για ακόμα ένα pop-up story. Παρέα με το βοτανικό κήπο Κρήτης, μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο νησί μας. Όπως για χέρια του Θεού, τα οποία είναι κάτι εξωτικά φρούτα τα οποία υπάρχουν μόνο στην Κρήτη. Για σταφύλια τα οποία φυτρώνουν πάνω σε κορμούς δέντρων και άλλα τέτοια κουλά. Ήρθε η ώρα για ακόμα ένα pop-up story. Παρέα με το βοτανικό κήπο Κρήτης.
1: Είναι τα pop-up stories της ημέρας από το Βοτανικό Πάρκο και τους κήπους Κρήτης με τον Γιώργο Μπαλοθιάρη και την Γογοβρίου.

0: Βραζιλία, αλλά όχι τόσο πολύ μακριά. Θα πάμε μέχρι τον Βοτανικό Κήπο, όπου εκεί θα βρούμε το μοναδικό βραζιλιάνικο σταφύλι στην Κρήτη. Δεν υπάρχει αλλού και βεβαίως φυτρώνει εκεί στα ωραία χώματα του Βοτανικού Κήπου.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Αυτό εδώ πώς βρέθηκε, για να καταλάβω.
0: Κοίταξε να δεις. Μάλλον το έφεραν οι άνθρωποι του Βοτανικού Κήπου και το φύτεψαν και είπαν ότι κάποια στιγμή θα φυτρώσει.
1: Όπως ήρθαν τα λαγόψαρα στην Ελλάδα, κάπως έτσι ήρθε.
0: Ναι, αλλά πιο ομαλά νομίζω και πιο όμορφα. Το συγκεκριμένο φυτό το λένε γιαμπουτικάμπα.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Γιαμπουτικάμπα.
1: Γιαμπουτικάμπα.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι το γνωστό σε όλους βραζιλιάνικο σταφύλι, το οποίο δεν είναι όπως τα δικά μας τα σταφύλια που τα βάζεις εκεί και τα κόβεις και τα τρως. Όχι. Το ίδιο το δέντρο, παιδιά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί οι καρποί του δεν φυτρώνουν στα κλαδιά, αλλά απευθύνουν πάνω στον κορμό.
1: Εν τω μεταξύ, το βλέπω τώρα εδώ και είναι σαν να έχει κάποια ασθένεια το φυτό και φουσκώνουν όλα αυτά γύρω του. Σαν ελιές είναι εν τω μεταξύ, δεν είναι σαν σταφύλια.
0: Έτσι, έτσι. Είναι μοναδικό φαινόμενο φυσικό που ονομάζεται γύρω καυλιφάνθια.
1: Συγγνώμη, δεν το άκουσα καλά.
0: Καυλιφάνθια.
1: Μάλιστα, μου αρέσει πάρα πολύ το πρώτο συνετικό.
0: Ονομάζεται καυλιφάνθια αυτή η κατάσταση, η οποία βγάζει καρπούς απευθείας στον κορμό του το δέντρο και όχι στα κλαδιά.
1: Ονομάζεται έτσι επειδή υπάρχει κάτι το οποίο το οθεί να έχει τόση ορμόνη, τόσο πάθος, το οποίο φυτρώνει απευθείας πάνω στον κορμό, ας πούμε, και έτσι ο ονοματοδότης, ας το πούμε, έβαλε αυτό το πρώτο συνδετικό.
0: Δεν ξέρω,
1: στη διαδικασία.
0: Κοίταξε να δεις, πάντως το καυλιφάνθια, το σίγουρο είναι ότι σου μένει. Δηλαδή βλέπεις ένα δέντρο,
1: ναι, ναι,
0: και δεν έχει κλαδιά, αλλά είναι ένας κορμός γεμάτο από σταφύλια στην προκειμένη
1: δεν έχει
0: περίπτωση.
1: Καθόλου φύλλα.
0: Έχει κλαδιά ψηλά. Αλλά έτσι που είναι ο κορμός, που είναι πολύ μεγάλος έτσι και χοντρός.
1: Α, είχε ανέβει και φωτογραφία από το καλοκαίρι στον Νότο.
0: Βέβαια, βέβαια, το βλέπεις και λες, να, αυτό εδώ το δέντρο έχει καυλιφάνθια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μπείτε κι εσείς να δείτε αυτή την καυλιφάνθια την οποία λέμε εδώ στο καλοκαίρι στον Νότο, στη σελίδα μας. Για όσοι το άκουσαν, λέγεται καυλιφάνθια.
0: Ναι, είναι το φαινόμενο το οποίο βγάζει καρπούς στο δέντρο.
1: Το φαινόμενο λέγεται καυλιφάνθια.
0: Βέβαια, το δέντρο λέγεται ζαμπουτικάμπα.
1: Α, οπότε λοιπόν, για να το πούμε πιο ολοκληρωμένα, η ζαμπουτικάμπα, η οποία παθαίνει καυλιφάνθια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, να το ξέρουμε.
0: Τι μαθαίνει κανείς το καλοκαίρι στον Νότο.
1: Για να το σιγουρέψουμε, παιδί μου, επειδή φαντάζομαι ότι και ο κόσμος θα έχει έτσι μια απορία. Ονομάζεται καυλιφάνθια.
0: Ναι, ναι. Και θα το βρείτε φυσικά στο Βοτανικό Κήπο και θα συναντήσετε την ζαμπουτικάμπα, η οποία έχει καυλιφάνθια.
1: Μάλιστα. Η καυλιφάνθια είναι εκεί όλο τον χρόνο. Σημαίνει αυτό το πράγμα, ή μπορούμε να πάμε, ας πούμε, κάποια και να μην έχει καθόλου καυλιφάνθια.
0: Κοίταξε, πιστεύω ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο το παθαίνει το καλοκαίρι, γιατί τότε βγαίνουν τα σταφύλια. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: πρέπει να είναι η ίδια εποχή που βγαίνουν και τα δικά μας τα σταφύλια.
1: Στα σταφύλια, όταν τα μαζεύουν στο ράφι, ας πούμε, για παράδειγμα, λένε ότι είναι από την καυλιφάνθια.
0: Δεν νομίζω, γιατί μπορεί κάποιος να μην τα φάει.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα όμως οι άνθρωποι που τα μαζεύουν ξέρουν για το φαινόμενο καυλιφάνθια.
1: Μάλιστα. Το φαινόμενο καυλιφάνθια σημαίνει και αλλού, όχι μόνο σε αυτό το δέντρο.
0: Ναι, σίγουρα θα έχει και άλλα δέντρα τα οποία έχουν αυτό το πράγμα.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω,
0: ναι, ναι,
1: αλλά μιλάω για το φαινόμενο καυλιφάνθια.
0: Ναι, ναι, το έχω καταλάβει, Γιώργο.
1: Σε περίπτωση που δεν έχει καταλάβει.
0: Αλλά νομίζω ότι γίνεται και σε άλλα δέντρα αυτό. Αλλιώς,
1: ναι,
0: δεν θα λεγόταν καυλιφάνθια το συγκεκριμένο φαινόμενο, αλλά θα λεγόταν έτσι από τζικάμπα από το δέντρο που,
1: μάλιστα,
0: το παθαίνει μόνο αυτό.
1: Οπότε λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το όμορφο pop-up story, το οποίο θεωρώ ότι είναι από το πιο πετυχημένο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θεωρώ ότι είναι έτσι ένα έπος, τέλος,
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι η καυλιφάνθια είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι καρποί μεγαλώνουν απευθείας πάνω στον κορμό.
0: Ναι, χωρίς κλαδιά. Δεν τα χρειάζονται τα κλαδιά.
1: Δεν τα χρειάζονται. Όχι. Δηλαδή πάμε και μαζεύουμε κερασάκια πάνω από τον κορμό του δέντρου.
0: Ποιοι κερασάκια, παιδί μου, σταφύλια μας.
1: Σταφύλια. Σταφύλια.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, ωραία, μάλιστα.
0: Τις ρόγες των σταφυλιών.
1: Α, κάτσε τώρα, τι μπορείς, δείτε άλλο ένα στοιχείο εδώ πέρα. Οπότε λοιπόν, μαζεύουμε τις ρόγες από ένα δέντρο το οποίο έχει καυλιφάνθια,
0: ναι,
1: και είναι από τη Βραζιλία.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, οπότε έχουμε Βραζιλία, ρόγες, καυλιφάνθια.
0: Όλα μαζί.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το pop-up story της ημέρας. Για όσους δεν το κατάλαβαν, έχουν ανέβει και στα social media μας, είναι παντού. Μπείτε να ανακαλύψετε αυτό το μοναδικό φυτό, το οποίο σημείο παθαίνει αυτό το εξαιρετικά δυσνόητο φαινόμενο, το οποίο δεν ξέρω αν το καταφέρατε να το πιάσετε, γιατί έτσι είναι λίγο. Το είπαμε έτσι 2-3 φορές, έτσι, ας πούμε.
0: Ναι, μόνο.
1: Καβλιφάνθια λέγεται αυτό το φυτό. Μπείτε να το ανακαλύψετε.
0: Δεν λέγεται καβλιφάνθια το φυτό, το φαινόμενο.
1: Α, το φαινόμενο,
0: κύριε,
1: το φαινόμενο αυτό. Μπείτε, γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φαινόμενο, το οποίο πρέπει να το ανακαλύψετε κι εσείς. Αυτό ήταν το Power Story μαζί με το καλοκαίρι στο Ρότο και το βοτανικό κήπο Κρήτης. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Αν εκλάινς, μπει επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
9: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
10: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
2: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευή ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευή σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
11: Πάλι κρύο το νερό.
12: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
11: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
10: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
11: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
10: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
12: Τι κάνεις?
13: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
0: σταμάτα,
13: είναι.
0: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
13: Πάρα πολύ.
0: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
13: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
0: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
13: Να είναι καλά τα
0: τώρα
13: παιδιά.
0: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
13: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
0: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
13: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
0: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
13: Okay.
0: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
13: Δεν γίνεται.
0: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
13: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
0: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
13: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο.
10: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

0: καλοκαίρι στο Νότο. Σήμερα, 3η 28 Ιουλίου, μπήκαμε δυναμικά μέσα στην νέα εβδομάδα. Δυναμικοί όμως είστε κι εσείς που δεν σταματάτε να μας στέλνετε από αυλές, από αποθήκες, από σπίτια, από καταστήματα, από το εξωτερικό. Γίνεται ένας χαμός και σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάντινες 95 για το Λασίθι, Άπ 92,9 για το Ηράκλειο, 29,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να στάσουμε παντού σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την περιφέρεια γύρω από αυτήν. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντι μου είναι η Κογό Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλοσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα σε πάω μέχρι την Ουτρέχτη, εκεί στην Ολλανδία, όπου εκεί βρίσκεται ο Ιωάννης με τη γυναίκα του. 1 Αυγούστου έρχονται στην Ελλάδα και θα πάνε στα Λουτρά Πόζαρ, θα πάνε Θεσσαλονίκη, μετά θα κατέβουν Κρήτη στα Χανιά. Οπότε είναι πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί μας ακούν από εκεί και τώρα σε λίγο καιρό θα μας ακούν και από την Κρήτη.
0: Από την Ουτρέχτη θα σε πάω εγώ ξανά πίσω στο Ρέθυμνο να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας εδώ πέρα, τη Ροξάν, και το φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούνε και ετοιμάζονται βαλίτσες για Πάρο. Επιτέλους αδειούχοι από σήμερα και φεύγουν διακοπές. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας εδώ πέρα την Ευδοκία και τον Αριστίδη, οι οποίοι εγώ μας ακούνε από το Χόμπαρτ. Από το Χόμπαρτ, το οποίο αν δεν κάνω λάθος, θα το γουγκλά. Παιδιά, συγγνώμη, έχουμε πει πολλές φορές, αλλά μπερδευόμαστε. Πρέπει να είναι στην Τανζανία, κάτω, στην Αυστραλία, σωστά. Στην Τασμανία, σωστά το είπα. Τανζανία είπα εγώ, Τασμανία είναι. Εντάξει, τα μπέρδεψα. Συγγνώμη, παιδιά, τι να κάνω. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν στον Αριστίδη και την Ευδοκία, οι οποίοι μας ακούν από εκεί, μετράνε μέρες για την Κρήτη. Θα κατέβουν το 15 Αύγουστο επιτέλους στο αγαπημένο τους Ρέθυμνο. Με το καλό να σμίξουμε, κοπέλια. Άντε, δύο μέρες ταξίδι είναι, θα περάσει.
1: Έτσι. Πραγματικά, πόσο χαιρόμαστε που μας στέλνετε από μακριά, από άλλους υπήρους και άλλες ώρες. Έτσι, τι ώρα να είναι τώρα εκεί, στην Αυστραλία. Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Παναγιώτα, η οποία ετοιμάζεται, λέει, για εκδρομή στη Τζιά. Εντάξει, μπορεί, λέει, να μην πάμε κάπου μακριά, αλλά όμορφα είναι και η Τζιά.
0: Τέλεια, όχι απλά όμορφα.
1: Ναι, οπότε θα πάμε εκεί, σας ακούμε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλο το team του Καλοκαίρι στο Νότο. Για το Ρακακάσανο μας γράφει εδώ η φίλη μας η Αριάδνη, η οποία, λέει, δεν το είχε δει γιατί έχει ένα μωράκι, Γιώργο, 6 μηνών, οπότε δεν είχε χρόνο. Και τώρα, λέει, του το βάζει σαν ανούρισμα.
0: Το Ρακακάσανο?
1: Δεν νομίζω ότι θα κοιμάται το μωρό με το Ρακακάσανο.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Τουλάχιστον θα περνάει ωραία την ώρα του. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στους δυο σας.
0: Λοιπόν, να πούμε για πριν, επειδή μου είχαν στείλει τα παιδιά και άλλα πράγματα και τώρα που έκανα scroll τα είδα, ότι έχουν 8 βαθμούς Κελσίου εγώ στο Χόμπαρτ. Είναι χειμώνας.
1: Κατά χείμωνο, όχι χειμώνας.
0: 8.30 ώρα το βράδυ εκεί. Οπότε λοιπόν, πραγματικά χειμώνας, 8 βαθμοί, 8, δηλαδή μόνο τζάκι δεν θα έχουν ανάψει η Ευδοκία και ο Αριστίδης. Την καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας το Μερκούριο και το φίλο μας το Χάρη, οι οποίοι μας ακούν από τα Καλουδιανά. Τα φιλιά μας ξεφορτώνουν εδώ πέρα και μας ακούνε τα παιδιά. Καλημέρα στο Γαβριέλ και την Κική, οι οποίοι μας ακούνε από το Ηράκλειο, από το κατάστημά του. Ο Αναστάση κυρία μας ακούνε από την Αγία Μαρίνα. Έχουν πάει ήδη, έχουν κάτι στην Ξαπλώστρα, ήδη απολαμβάνουν τον πανάκι του και μας ακούνε. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Εδώ έχουμε και ξενύχτιδες από τη Βαϊνιά, όπου εχθές κάνανε το γλέντι του για τον Άγιο Παντελεήμονα με τον Δρακάκι. Περάσαμε, λέει, απίστευτα, μας γράφει εδώ η Παναγιώτα. Και εννοείται, λέει, είχαμε, λέει, και guest στο πανηγύρι μας. Ήταν και η Κατερίνα η Θάνου, Γιώργο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Είναι ωραία τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ελπίζω να μην πιείτε πάρα πολύ. Τώρα, λέει, ξύπνησε το κορίτσι. Δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτά. Τα γλέντια θέλουν λίγο και την ξεκούραση μετά για να επανέλθεις πάλι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας σε μια πολύ ξεχωριστή ομάδα, η οποία διοργανώνει μια πολύ ωραία εκδήλωση Κυριακή 2 Αυγούστου με το Βασίλη Σκουλάκη, το Μανώλη Αλεξάκη. Προσέξτε τώρα, πρώτη φορά τους βλέπουμε αυτούς δύο μαζί. Πρώτη φορά. Έχουμε καιρό να τους δούμε, ενώ Κυριακή 2 Αυγούστου στα παλαιά Ρούματα, στα Χανιά. Προσέλευση από τις 8.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ, να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Και τι όμορφοι καλλιτέχνες, φυσικά ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης. Εντάξει, για τον Βασίλη Σκουλά τι να πούμε πια. Μια καλημέρα να στείλουμε απλά στον Τελίνα Mountain Resort και στον γιο του του, το Μιχάλη, στην ΙΟ, σε όλους όσους είναι εκεί πέρα, τα φιλιά μας και τα χαιρετήματά μας.
1: Έτσι, και νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο έτσι να πάρουμε μία ανάσα, γιατί έχουμε και τη μαγειρική που μας περιμένει.
0: Α, έχουμε και μαγειρική.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας. Σήμερα έχουμε όπλο κατά της υπογεννητικότητας. Σήμερα ημέρα μάλλον το έχει.
1: Δεν ξέρω, μετά σεξι, σεξι.
0: Ναι, είναι πολύ sexy τα vibes. Οπότε λοιπόν μείνετε μαζί μας, γιατί τα πιο sexy tacos που έχουν μεταδοθεί ποτέ σε στυλ μαγειρική της Ελλάδας έρχονται σε λίγα λεπτά εδώ στο Καλοκαίρι στο Νότο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: κουζίνα μας και σήμερα, να δούμε τι καλό μας έχει ετοιμάσει εδώ η Γογό Ιβερίγου. Μας έχει έρθει μια συνταγή η οποία είναι πτασφράγιστη. Μεγάλο μυστικό, κυκλοφορεί από γενιά σε γενιά, από γιαγιά σε εγγονή, από εγγονή σε κόρη. Ένα τέτοιο μυστήριο περιπλέκει γύρω από αυτή τη συνταγή, η οποία έχει άρωμα Ισπανίας, έχει άρωμα Κρήτης, όλα αυτά τα συνδυάζει. Άλλοι λένε ότι ακόμα και να διαβάσει τη συνταγή μένει έγκυος. Άλλοι λένε ότι ακόμα και όταν στυπούν τη συνταγή από μακριά, ακόμα και ελεύθερος, ελεύθερη να είσαι, ψάχνεις αμέσως στέρι για να, πώς το λένε, να τεκνοποιήσεις. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με αυτή τη συνταγή. Πραγματικά πολλοί μύθοι εξελίσσονται γύρω από αυτήν. Ήρθε η ώρα για ακόμα μια μαγειρική της ημέρας, παρέα με το καλοκαίρι στο Νότο και τα σούπερ μάρκετ φεστός.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα, είμαστε!
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να μπούμε και στα άδυτα εκεί της μαγειρικής του καλοκαίρι στο Νότο, στην κουζίνα όπου εκεί γίνονται θαύματα και πράγματα. Και εννοείται πως η σημερινή συνταγή είναι έτσι άκρος μυστήρια και σεξι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όταν θέλει κάποιος να τεκνοποιήσει, βρίσκει πάρα πολλούς τρόπους. Άλλους υγιεινούς, άλλους μη υγιεινούς. Πάει σε γιατρούς, κάνει, δείχνει. Εδώ όμως έχουμε την αυθεντική παράδοση, όπου με ένα κλικ, με μια δαγκονιά, πιάνεις κατευθείαν κοπέλι. Και δεν το λέμε εμείς βεβαίως, αλλά το λένε αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία.
1: Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο δηλαδή?
0: Εννοείται. Ποιοι επιστήμονες τώρα θα τα βάλουν με τα σεξι τάκος, τα οποία πραγματικά τα τρως και μένεις έγκυος?
1: Μάλιστα, τάκος είναι αυτά τα που είναι σαν τσίπς ισπανικά, τα οποία βάζουν μέσα πράγματα?
0: Όχι βρε παιδί μου, είναι σαν τις δικές μας τις πίτες,
1: ναι,
0: αλλά είναι λίγο πιο λεπτές.
1: Πιο τραγανές θα πω εγώ.
0: Και πιο λεπτές. Βέβαια, εσύ είπες πριν ότι ήταν προς πάπου, από πάπου η συγκεκριμένη,
1: ναι,
0: συνταγή.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν τότε τάκος, αλλά είχαν τις μυζιθρόπιτες, τις γνωστές, τις δικές μας.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Οπότε εξελίχθηκε η συνταγή. Και για να είναι έτσι και λίγο πιο σεξι από Ισπανία.
1: Από πού ξεκίνησε τώρα όλο αυτό, δηλαδή πώς έγινε αυτή η ιστορία, δηλαδή και τι έχουμε εμείς σήμερα? Συνέβη κάτι, ας πούμε, από εκεί που ξεκίνησε και μετά την πήραν οι υπόλοιποι?
0: Λοιπόν, καταρχήν ξέρεις ότι η κουμπαριά στην Κρήτη είναι σοβαρή υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Δεν είναι τώρα αστεία όταν κάποιος γίνεται κουμπάρος με κάποιον άλλον, όταν,
1: ναι, ναι,
0: του στεφανώνει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνει και αυτό στην οικογένεια.
1: Και
0: οπότε.
1: Σημερίζεται προβλήματα, χαρές, τα πάντα, βέβαια.
0: Προσπαθεί λοιπόν να κάνει και αυτό το κουμάντο του και να βοηθήσει σε ό,τι πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν εδώ ο φίλος μας ο Γιώργης, ο
1: ναι,
0: οποίος,
1: ναι,
0: ήταν κουμπάρος της Μαρίας, η οποία ήθελε να κάνει παιδί και έτρωγε βραστά μαρούλια, έτρωγε σαλατούλες, έτρωγε καρότα, έκανε πάρα πολύ υγιεινή διατροφή, μπας και πιάσει κοπελάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν τη βοηθούσε.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε και αυτός να μοιραστεί μαζί της την συνταγή αυτή, την φανταστική.
1: Μήπως δεν μοιράζει τη συνταγή, αλλά μοιράζει και κάτι άλλο?
0: Όχι, παιδί μου.
1: Και δεν το ξέρει ο κουμπάρος ο άλλος?
0: Ο κουμπάρος έκανε τη δουλειά του και μόλις έφαγε και αυτό τα τάκος,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έγινε χαμός, σου λέει.
1: Τι έχουν αυτά τα τάκος, τι περιέχει αυτό το έκτρωμα που θα λέγει ο κουτσούμπας?
0: Μάλλον έξαρτε στο στερόνι, δεν εξηγεί τελειώς.
1: Για πες.
0: Έτσι λοιπόν ο κουμπάρος ήθελε έτσι να βοηθήσει την κουμπάρα και να μην την βλέπει έτσι σε αυτή την κατάσταση, και μπήκε μέσα στην κουζίνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έπιασε τα μερακλείδικα τα τάκος και βεβαίως τι έκανε?
1: Τι έκανε?
0: Τα έδωσε να τα φάει.
1: Συγγνώμη, μιλάμε ακόμα για τάκος?
0: Βεβαίως.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα συγκεκριμένα τάκος, Γιώργο, είχαν ζούμερο αντικριστό κρέας.
1: Αντικριστό μες στο τάκος?
0: Βέβαια. Είχε και χοντροκομμένες πατάτες τηγανιτές, ξέρεις, από το τηγανόλαδο, το φουλ, έτσι, έξτρα
1: θερμίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Διαστροφικό.
0: Ναι, και φυσικά είχε και από πάνω που την είχε περιχύσει.
1: Τι είχε κάνει?
0: Το τάκος, το είχε περιχύσει.
1: Το είχε χύσει ο κουμπάρος το τάκος?
0: Το περιείχε, σε παιδί μου, με ρευστή στάκα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ήταν έτσι καυτή και έλειωνε μέσα στο τάκος. Καταλαβες. Και μόλις τα έφαγε αυτά η Μαρία, άνοιξαν τα μάτια της διάπλατα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι σχίστηκε μέσα της.
1: Τι έκανε?
0: Κάτι σχίστηκε μέσα
1: της. Σχίστηκε, παιδί μου, μην μιλάς έτσι, στο ραδιόφωνο είμαστε.
0: Και τέλος πάντων μετά έπιασε κατευθείαν κοπέλι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τι συνέβη εκεί πέρα με τον κουμπάρο για το τάκος.
0: Τίποτα. Αυτός της έδωσε το τάκος να τα φάει και αυτή έμεινε έγκυος.
1: Τα τάκος τα έφαγε μόνο ο κουμπάρος και ο κουμπάρος?
0: Μάλλον τα έφαγε και ο κουμπάρος.
1: Έφαγε ο άλλος ο κουμπάρος που τα πρότεινε. Ο Γιώργης τα έφαγε.
0: Ο Γιώργης δεν τα έφαγε, τα έφτιαξε.
1: Τα έφτιαξε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η συμμετοχή του ήταν καθαρά φιλική προς το ζευγάρι. Δεν συμμετείχε κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
0: Θαύμα,
1: να το διευκρινίσουμε
0: θαύμα,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι. Θα χρειαστούμε λοιπόν για αυτά τα τάκους τα θαυματουργά και σεξι. Μαλακές τορτίγες ή αυθεντικές πίτες για τάκους.
1: Μάλιστα.
0: Αν τώρα δεν έχετε ούτε το ένα ούτε το άλλο, βάλτε δύο μυζιθρόπιτες, το ίδιο κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης θα χρειαστούμε ψιλοκομμένο ζουμερό κριτικό αντικριστό.
1: Μα όλοι έχουμε αντικριστό από το πρόσφατο αντικριστό που μου κάνει την προηγούμενη μέρα.
0: Εννοείται, κομμένο σε λουρίδες.
1: Σε
0: λωρίδες. Φυσικά θα χρειαστούμε τις ωραίες μας, τις φρεσκοτηγανισμένες πατατούλες.
1: Ναι, ναι.
0: Θα χρειαστούμε την στάκα μας, η οποία θα είναι ωραία έτσι και θα,
1: θα
0: ενώσει όλο το σύνολο.
1: Α, το ομογενοποιεί έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι όπως θα πέφτει και θα χυθεί και θα γίνει έτσι ένα ωραίο πράγμα. θα χυθεί πάνω στο τάχος. Επίσης θα χρειαστούμε δροσερό μαρούλι.
1: Μαρούλι.
0: Μαρούλι, βέβαια.
1: Τώρα που κολλάει το μαρούλι.
0: Για να. Πώς να το πω.
1: Να
0: για,
1: γλιστράει.
0: Για να γλιστράει, βέβαια. Και ντοματούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δροσερέψει λίγο η κατάσταση.
1: Τομική, τομική ντομάτα.
0: Εννοείται.
1: Είναι υβρίδιο, τι είναι.
0: Υβρίδιο, υβρίδιο.
1: Είναι γνωστή εταιρεία.
0: Εννοείται, εννοείται. Και φυσικά θα χρειαστούμε λίγη έτσι, λίγο κρεμμυδάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγη φρέσκια ρίγανη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αν έχεις και μπούκοβο, βάλτο.
1: Μπούκοβο.
0: Μπούκοβο, βέβαια.
1: Πού κολλάει το μπούκοβο, ρε.
0: Το μπούκοβο είναι.
1: Μπούκοβο με αντικριστό.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Θα πάθουμε τίποτα, παιδί.
0: Είναι
1: μου.
0: Για έξτρα σε έξι σπίθα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Και αυτό λοιπόν.
0: Τα το... βάζεις μέσα όλο στο τάκος. Και γίνεται του σώσε, γίνεται.
1: Οπότε λοιπόν το τρώνε αυτό το τάκος.
0: Ναι, το ζευγάρι το τρώει. Το τρώει πρώτα η γυναίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τρώει όλο όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν περισσεύει τίποτα.
1: Όχι, okay, δηλαδή όλα όσα τάκος έχει τα τρώει.
0: Όλα, όλα. Μάλιστα. Μετά τρώει και ο άντρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά γίνεται το θαύμα.
1: Μάλιστα. Αυτό συνταγογραφείται. Είναι ανεπίσημο.
0: Μόνο από τον κουμπάρο.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα ακούτε μόνο στο καλοκαίρι στο Νότο. Πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Είναι μυστικά πράγματα, ελιξίρια, μυστικές συνταγές, οι οποίες έρχονται από τα βάθη της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Τα οποία η απλή γνώση, ο απλός ας πούμε κριτικός, δεν έχει ποτέ πρόσβαση σε τέτοιου είδους γνώση.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Απορώ πώς μας αφήνουν να τα λέμε δημόσια αυτά, γιατί είναι μυστικά τα οποία χάνονται στο βάθος των αιώνων. Μαζί με τις ζωγραφίες μέσα στα σπήλαια υπάρχουν και αυτές οι συνταγές. Οι οποίες είναι καλά κρυμμένες. Και να που ήρθε μια εκπομπή επιτέλους το 2026,
0: έτσι.
1: Η οποία τα μοιράζεται έτσι ελεύθερα με όλους εσάς. Να είστε πραγματικά ευγνώμονες που ακούτε αυτή την εκπομπή καταρχήν.
0: Να κάνετε το σταυρό σας.
1: Και που ζείτε σε αυτή την εποχή μαζί μας.
0: Έτσι.
1: Αυτό, κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η εποχή, συγγνώμη, η μαγειρική της ημέρας. Παρέα με τα Super Market Festos, τα οποία θα τα βρούμε σε 220 σημεία σε όλη την Κρήτη. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Und da blieben Glauben, Glauben.

Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σε. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
10: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
9: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
10: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
9: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
10: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
9: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
13: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
14: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
13: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα.

ανέβασε την ένταση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, τα λέγω, νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λήγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λήγες.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, παιδί. Λαλαλαλα.
2: Μπορεί να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
5: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
5: Τι κάναμε.
4: Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
7: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
8: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
7: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
9: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
7: Και θα του πω: πάλι αύριο!
8: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
10: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
10: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
4: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασσό.
10: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
12: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
13: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
11: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
13: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
11: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ.
14: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
8: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
9: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
10: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
9: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Ευχαριστώ πολύ.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάλι κρύο το νερό.
3: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
2: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
2: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
5: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Art Productions.
9: Να γράψω να τηλεφωνείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
12: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
13: Είμαι η Άννα.
14: Είμαι ο Λάκης.
15: Είμαι η Αφροδίτη.
16: Είμαι ο Γιάννης.
17: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
18: Είμαι η Αγάπη.
19: Είμαι ο Δημήτρης.
20: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
21: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
22: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
23: Καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε. Εντάξει, αυτή είναι η πιο σωστή ώρα του απογεύματος. Η ώρα που ξεκινάει το απλά καθημερινά του δικού μας απογεύματος εδώ στον 92,9. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και όπως και κάθε απόγευμα, έτσι και αυτό το απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 θα τα λέμε απλά καθημερινά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Σαμπάνη και αγαπημένο τραγούδι. Τι θέλω εγώ με σένα.

πιθανότερα εγώ θα ευχηθώ σε όλους όσους μπήκαν, ξέρετε, με τις βάσεις και γενικότερα πήραν τα καλά αποτελέσματα, και ισανότερα όμως και σε όλους τους υπόλοιπους που ό,τι και αν επιλέξουν στη ζωή τους να βάλουν στόχο να το καταφέρουν. Γιατί δεν είναι μόνο η τριτοβάθμια εκπαίδευση το παν, όχι. Όλοι μπορούν να τα καταφέρουν σε αυτήν τη ζωή. Χαίρομαι για τον Γιώργο Κακοσέο, μ' αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω, καλησπέρα και στις επιχειρήσεις που στηρίζουν το απλά καθημερινά. Στο smartpart.gr λοιπόν, καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στην αγαπημένη Pizza Fan, αλλά και στην Fresh Snack, που και αυτό το απόγευμα είναι στην παρέα μας.

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πω

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

Βέβαια και να χορέψουμε, γιατί όχι. Είναι η ώρα τέτοια. Γιατί τρώμε κιόλας παράλληλα και νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Οπότε είτε τώρα είτε σε λίγο να χορέψουμε, παιδιά, να χορέψουμε, να κάψουμε και τις θερμίδες του φαγητού. Λοιπόν, σε έχω πολύ ωραία θέματα. Σήμερα διάβαζα κάτι νωρίτερα και στο έχω φέρει εδώ να το δούμε παρέα και να το κουβεντιάσουμε, να το συζητήσουμε μάλλον, και έχει να κάνει με τους αναγνώστες που διαβάζουν βιβλία με εξώφυλλα που δεν είναι, που δεν φαίνεται το ότι διαβάζει κάποιος. Θα σου πω σε λίγο τι εννοώ, αλλά σου έχω και ένα πολύ ωραίο άρθρο για τις νέες τεχνολογίες μέσα από τον κινηματογράφο. Θα τα δούμε αυτά σε πολύ λίγο. Προς το παρόν φύγαμε με, μάλλον ήρθαμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα, ενώ τώρα ξέρεις που θα πάμε, στη Δέσποινα Βανδύ, όπου αυτό το καλοκαίρι όλο και κάπου, αν κάνεις βόλτες στην Κρήτη, μπορεί να την πετύχεις. Την αγαπά την Κρήτη η Δέσποινα.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έτσι και εγώ. Θέλω και άλλα μηνύματα και άλλα πολλά μηνύματα θέλω. Οπότε σήκω στο τηλέφωνο, πληκτρολόγησε το Viber του A92,9 και στείλε το δικό σου μήνυμα από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. 6931-929-929 στο Viber το μήνυμά σου, ή μπορείς να το κάνεις πολύ πιο απλά και μέσα από τα social media, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και οπουδήποτε θελήσεις. Το A92,9 βρίσκεις, ή το προφίλ μου στα social, Βαγγέλης Πιπίου με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνεις το μήνυμά σου και μπαίνεις κι εσύ σε αυτήν την ωραία, την απογευματινή την παρέα του Απλά Καθημερινά.

Καμιά φορά οι ανάσες κρύβονται και μέσα σε πολύ ωραίες διαδρομές που γίνονται είτε το καλοκαίρι είτε οποιαδήποτε περίοδο. Βέβαια, για να γίνουν όλες αυτές οι διαδρομές, το αυτοκίνητό μας ή η μηχανή μας θα πρέπει να λειτουργεί στο απόλυτό του. Και για να γίνει αυτό, εμπιστευόμαστε μόνο τους ειδικούς. Ή τον Κουζούλογλου, τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, ή το smartpart.gr, το οποίο είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του Κουζούλογλου και σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από την ασφάλεια του καναπέ σου και την άνεση του καναπέ σου να αγοράσεις οτιδήποτε και αν χρειαστείς. Όσον αφορά τώρα τα φυσικά καταστήματα του Κουζούλογλου, εκεί βρίσκουμε τα πάντα και στις καλύτερες τιμές, όπως και στο site, αλλά βρίσκουμε και εξαιρετικό σέρβις. Οι ομάδες των δύο καταστημάτων του Κουζούλογλου κάνουν φανταστική δουλειά. Να τους στείλουμε τις καλησπέρες μου και να σου υπενθυμίσω ότι το πρώτο κατάστημα βρίσκεται στη Μάχου Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου, ενώ το άλλο κατάστημα βρίσκεται στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και τα δύο υπερκαταστήματα είναι εκεί για να σου προσφέρουν ό,τι μα ό,τι καλύτερο, είτε για το αυτοκίνητο είτε για τη μηχανή σου.

Επιστρέψαμε εδώ στον ΝΑΠ 92,9 και αν αναρωτιέστε που βαδίζει η σχέση του κινηματογράφου με τις νέες τεχνολογίες, τα βραβεία BAFTA μόλις έκαναν μια κίνηση που πραγματικά θα συζητηθεί και ήδη συζητιέται πολύ. Από τις υποψηφιότητες λοιπόν του 2027 βάζουν επίσημο κανόνα για την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς όμως να λένε ουσιαστικά στους δημιουργούς πως αν χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στο σενάριο, την εικόνα ή τον ήχο, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν το πόση δουλειά έκανε ο άνθρωπος και πόσο η μηχανή. Δηλαδή, ένα τύπο ποσοστό θα πρέπει να παρουσιάζουν, αν το καταλαβαίνω εγώ σωστά. Στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι πως θέλουν να σιγουρέψουν ότι η φαντασία, η προσωπική ματιά και η καλλιτεχνική ευθύνη παραμένουν στα χέρια των ανθρώπων και δεν θα πάνε στην τεχνητή νοημοσύνη στο άλλο άκρο, και προφανώς δεν έχουν πρόβλημα με τα σύγχρονα μέσα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ διαβάζοντας το άρθρο, αρκεί όμως να υπάρχει και η απόλυτη διαφάνεια για το ποιος έκανε τι. Φαντάζεται να υπάρξει εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη να σου ζητάει και τα ρέστα γιατί με χρησιμοποίησες τόσο πολύ, φαντάζεστε. Λοιπόν, ναι, επειδή έχει ξεκινήσει και αρχίζει να ξεφεύγει λίγο το πράγμα με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν με βρίσκει και τελείως εκτός. Άρα για εσένα, σε βρίσκει εντός ή εκτός?

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie. Νούμερο 3.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπικ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπικ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπικ.
3: Τσοκομπικ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Τσοκομπικ, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Τσοκομπικ από τη Fresh Snack.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ΙκοΣτήλ. Στην ΙκοΣτήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ΙκοΣτήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
1: ΙκοΣτήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Εδώ είμαστε, θα μείνουμε μέχρι και τις 6. Για εσένα που στέλνεις μήνυμα και μου ζητάς Κωνσταντίνα Αργυρό, να σου πω ότι στην προηγούμενη ώρα ακούσαμε, αλλά μη μου ανησυχείς καθόλου, γιατί και εμείς αγαπάμε το ίδιο τον Κωνσταντίνα Αργυρό με εσένα, οπότε σίγουρα θα ξανακούσουμε εδώ τραγούδια του Κωνσταντίνου. Και όχι μόνο, θα ακούσουμε τα καλύτερα, γιατί μέχρι τις 6 θα τα λέμε και αυτό το απόγευμα απλά καθημερινά.

Αύριο το απόγευμα θα είναι μαγική η βραδιά. Στο Τεχνόπολης ο Βασίλης Παπακοσταντίνο θα είναι στη σκηνή για να μας παρουσιάσει για ακόμα μια χρονιά αυτές τις φανταστικές μουσικές του. Και με τον A92,9 το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καταπληκτικά. Πριν από αυτό λοιπόν, πάμε να δούμε και τους εορτάζοντες της ημέρας, να τους δώσουμε το φως που τους αξίζει και να τους πούμε ένα χρόνια πολλά. Είναι και πολλοί άλλωστε. Ο Ακάκιος, ο Κάχη, ο Αυξέντιος, ο Δρόσος, η Δροσίδα, η Δροσοσταλιά, ο Τίμων, η Τιμώνα, η Τιμόνη, η Ειρήνη, η Ρένα, η Ρίγκο, η Χρυσοβαλάντο, η Χρυσοβαλάντου γιορτάζουν σήμερα, η Βαλάντα, η Βαλάντο, ο Βαλάντιος και ο Χρυσοβαλάντιος. Λοιπόν, έχω και παγκόσμιες ημέρες για να ξέρεις, στις έχω ετοιμάσει και άκου τώρα για να δεις μη σε πιάσουν σε καμία περίπτωση αδιάβαστο. Παγκόσμια ημέρα υπατήτιδας σήμερα, παγκόσμια ημέρα διατήρησης της φύσης, μάλιστα δεν βλέπω με τόσες φωτιές γύρω και στην Ευρώπη και παντού, νομίζω ότι η διατήρηση της φύσης είναι λίγο υποερώτηση, και η μέρα του νερού της βρύσης, παρακαλώ, όχι του εμφιολωμένου, της βρύσης, του εμφιολωμένου γιορτάζει άλλη μέρα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Φαντάς τώρα να είμαστε σε μια παραλία, να έχεις το βιβλίο σου, να το διαβάζεις και να μην ξέρει ο απέναντί σου τι ακριβώς διαβάζει, να μην φαίνεται. Ενώ βλέπει το εξώφυλλο, να μην μπορεί να καταλάβει. Είναι αυτά τα κρυφά μηνύματα. Ένας εκδοτικός οίκος στο εξωτερικό έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο, αλλά και κάτι το οποίο έχει τροφή για σκέψη. Σχεδίασε ειδικά αφαιρεμένα εξώφυλλα με πολύ ουδέτερη αισθητική, τα οποία λέγονται και safety covers, τα οποία μπαίνουν πάνω από βιβλία που αφορούν ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, όπως η νευροδιαφορετικότητα, διαβάζω, ο αυτισμός ή θέματα ταυτότητας φύλου. Μάλιστα, πολύ ωραία τα βιβλία αυτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να κρύψεις ένα τέτοιο είδους βιβλίο ότι το διαβάζεις, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος μπορεί και να θέλει να το κρύψει. Τέλος πάντων, ο στόχος είναι να μπορούν οι αναγνώστες να τα διαβάζουν στο μετρό, στο λεωφορείο, στη δουλειά ή ακόμα και στο σπίτι, ή ακόμα και στην παραλία, χωρίς να αισθάνονται εκτεθειμένοι ή να δέχονται τα αδιάκριτα βλέμματα. Ναι, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Η ιδέα ξεκίνησε από τους ίδιους τους αναγνώστες, αφού σχεδόν η μισή, αυτό που διαβάζω,

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια είναι.
1: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
6: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
5: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

καινούριος, ολοκένουριος παρταράει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Όλα μαγικά λέγεται και το ακούμε και εδώ στον 92,9, ενώ ακολουθεί εξαιρετικός Νικηφόρος, ο οποίος μην τον πιστεύετε που λέει το κακό παιδί. Όχι, μια χαρά παιδί είναι και πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Εξαιρετικός λοιπόν Νικηφόρος, αμέσως τώρα στα αυτάκια σου.

Όπου παιδιά, είναι αυτή η λιγούρια η απογευματινή και ξέρω πολύ καλά ότι με καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί όλοι έχουμε εκείνη τη στιγμή μέσα στην ημέρα που χρειαζόμαστε μια μικρή γλυκιά επιβράβευση, ένα γλυκό, ένα, είναι με το που έχεις κοιμηθεί και έχεις ξυπνήσει αυτή η γλυκιά στιγμή που θέλεις. Σου έχω την απόλυτη λύση. Fresh Snack λέγεται και είναι εδώ για να κάνει τις στιγμές μας πιο νόστιμες με προϊόντα τα οποία τα βρίσκεις πανεύκολα και παντού, από τα αφράτα κρουασάν μέχρι τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις, πάντα έχει κάτι να σου προσφέρει που το οποίο θα σε ενθουσιάσει. Τι να σου πρωτοπώ τώρα για το Choco Big, το οποίο παραμένει τουλάχιστον για μένα το απόλυτο best seller που δεν έχει ποτέ απογοητεύσει ούτε μένα αλλά ούτε και κανέναν, θεωρώ. Να σου πω για τα αλμυρά, να σου πω για τα τοστάκια, να σου πω ό,τι και να σου πω για τη Fresh Snack, είναι λίγο. Τα βρίσκεις παντού, δοκίμασέ τα και θα με θυμηθείς.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

αυτό ήταν τις 3 το απόγευμα και μόλις τώρα πατάω το κουμπί της λήξης του. 2 ώρες κάναμε παρέα. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάπου εδώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και σένα που έμεινες αυτό το 2 ώρο εδώ στον A92,9. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Fresh Snack που ήταν στην παρέα μου, τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, την αγαπημένη Pizza Fan, το smartpart.gr, αλλά και, την, και το αγαπημένο, την αγαπημένη, τι ξεχνάω παιδιά, μισό λεπτό, Fresh Snack, smartpart.gr, Κουζούλογλου και Pizza Fan. Πώς είναι δυνατόν να ξέχασα εγώ την Pizza Fan της, της ζωής μας, πραγματικά. Αύριο θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 4 εδώ, στον App 92,9. Καλό σου απόγευμα και καλό σου υπόλοιπο.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ψυχή.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 281 0 300 8000 και 2821 0 27

0: 1500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
4: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου. Καμπάνα Beach Club.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
5: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
5: Τι κάναμε.
4: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν, σαν

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσεις.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσεις 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
4: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
8: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
7: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
8: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
7: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
8: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
7: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Νούμερο 4. Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie. Νούμερο 3.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Hey, yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια,

0: καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Η σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack?
1: Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
6: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
5: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: App 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
13: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
14: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
15: Στο χέρι σου δροσιά.

0: μαγιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
0: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
4: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
6: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
6: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
6: Τι κάναμε.
4: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
9: App 92,9.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, τα λέγω, νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
2: Μπορεί να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει.
2: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα.

0: και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
2: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: μας. Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Yeah!
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Κάθε μέρα App. Κάθε ώρα App. Κάθε στιγμή App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Είσαι το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λυγεί κάτι, χάπια να πάρω, μου λυγεί.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
4: στα 40 στην βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
2: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yes.
2: Απ' 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τους αγαπάει, τραγουδάει κι αυτός.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.

0: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
1: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
2: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Γι' αυτό και

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.